0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
2: Έπεσα με στην παρέα.

0: ανεπιθύμητους επιθύμητου επισκέπτε, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σα σε δικό του χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακού και επαγγελματικού χώρου σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μα για προϊόντα, ρωτήστε μα για λύσει, ασφαλεί για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dafilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dafilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.

παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νουκα φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govinda.
1: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: LGR 103,3.

0: Προσοχή!
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

0: Ζάνταν Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

να οι πήγες που γιατρικό είναι για τη δίψα τις κρυφές μου πληγές.

0: να στο τάζω.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις ξυπνήσει όμορφα. Ελπίζω οι μέρες σου οι προηγούμενες να ήταν πανέμορφες. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Μάρθα και στο Μητροφάνη και στη Μητροφάνα. Χρόνια πολλά λοιπόν, εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι πουθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας και την ημέρα μας με τη Μαρίνα Σάτσι και τον Λιόνοφ Athens εδώ και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνει μεταξύ τους 11 και 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 14 βαθμούς Κελσίου, σε λιγάκι θα ανέρθουμε στους 15 και μετέπειτα στους 17, όπου και θα παραπίνουμε μέχρι το τέλος του απογεύματος, βασικά μέσα στην καρδιά του απογεύματος. Και μετέπειτα θα ξαναπέσουμε στους 15 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή θα είναι η μέρα μας, με ελαφρώς αστραπές επίσης. Πιο έντονη βροχόπτωση θα είναι κατά το μεσημέρι, η αίσθηση της βροχόπτωσης, και θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές του απογεύματος. Για να δούμε λοιπόν τώρα την κίνησή μας και τη λειτουργία των undergrounds, όπου επίσης και σήμερα υπάρχουν underground strikes σε κάποιους σταθμούς. Για να δούμε πώς είναι τώρα εκεί πέρα η κατάσταση, αλλά να ξέρεις ότι θα είναι πάρα πολύ χάλια, θα είναι χάλια, ειδικά τώρα που είναι και το πρωινό το rush hour, θα είναι όλα μια χαρά και δύο τρομάρες. Για να δούμε λοιπόν, δεν έχει η Bakerloo είναι με μερικώς κλειστή και οι υπόλοιποι σταθμοί που είναι ανοιχτοί. Υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Η Central Line είναι μερικώς κλειστή επίσης. Η Circle Line δεν έχει service. Τρομερές καθυστερήσεις η District Line. Λίγες καθυστερήσεις η Hammersmith and City Line. Η Metropolitan Line είναι κλειστή μερικώς, και μετά οι υπόλοιποι σταθμοί που είναι ανοιχτοί στη Metropolitan Line και τα δρομολόγια είναι με λίγες καθυστερήσεις. Τρομερές καθυστερήσεις η Northern, τρομερές καθυστερήσεις η Piccadilly, καθώς επίσης δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Arnos Grove and Cockfosters. Λίγες καθυστερήσεις η Victoria Line, δεν έχει service η Waterloo and City Line. Η Elizabeth Line είναι σε καλή λειτουργία των δρομολογίων. Η DLR επίσης και η Jubilee Line επίσης δουλεύουν κανονικά. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι σταθμοί που λειτουργούν κανονικά, υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις. Για να δούμε λοιπόν πώς θα είναι. Έτσι θα είναι όλη την ημέρα, οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις καταστάσεις. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής: με τον Α13 και Dagenham στην μισή ώρα η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 15 λεπτά καθ' όλη την διάρκεια του. Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α312 The Parkway προς Hayes. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westway προς Paddington είναι στα 25 λεπτά καθυστέρηση. 25 λεπτά έχει και ο Α12-03 The Highway προς Wapping. Στα 10 λεπτά είναι ο Α13 Newway προς Canning Town. Στα 15 λεπτά είναι ο Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath. Στα 20 λεπτά είναι ο Α2 South East London. Στα 15 λεπτά είναι ο Α3 West Hill προς Wadsworth. Στα 10 λεπτά είναι ο Α316 Chetsey Road προς Twickenham. Στα 10 λεπτά είναι ο Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton. Στα 10 λεπτά είναι ο Α3 Hook. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνησή μας. Είναι και η κίνηση αυξημένη, όπως μπορούμε να δούμε. Υπάρχουν ψηλά νούμερα. Θα είναι ακόμη πιο υψηλά ή παρόμοια τα νούμερα μέσα στην επόμενη ώρα. Θα τα δούμε φυσικά αυτά σε καμία ώρα που θα μιλήσουμε ξανά για τον καιρό και για τις καιρικές για τον καιρό και για την κίνηση και τη λειτουργία των undergrounds. Στα undergrounds δεν έχω και μεγάλες ελπίδες. Να κοιτάζει τα δρομολόγια ανάλογα με το σταθμό, μπαίνοντας στο TFL, στην ιστοσελίδα της TFL, για να δεις πώς έχουν τα δρομολόγια. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τους Ονειράμα για πάντα και μία μέρα, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα, για να δούμε τι έχουν γίνει σαν σήμερα 4 Ιουνίου ανά τον κόσμο ιστορικά, για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα, και αν δεν γνωρίζουμε κάποια από αυτά τα γεγονότα, ωραία είναι που τα μαθαίνουμε μαζί παρέα. Πάμε φυσικά εμείς τώρα να ακούσουμε τους Ονειράμα για πάντα και μία μέρα, και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 4 Ιουνίου ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε με το 1456 όπου οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σαν σήμερα το 1760 μεγάλη ανατροπή. Οι φυτευτές της Νέας Αγγλίας φτάνουν στη Νέα Σκωτία του Καναδά για να διεκδικήσουν γη που έχουν αφαιρεθεί από τους Ακάδιους. Σαν σήμερα το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Σαν σήμερα το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών Κομμουνιστών, σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα το 1940 οι Βρετανοί ολοκληρώνουν το θαύμα της Δουνκέρκης, εκενώνοντας 338.226 συμμαχικά στρατεύματα από τη Γαλλία μέσω ενός στολίσκου με περισσότερα από 800 πλοία συμπεριλαμβανόμενων αντιτορπιλικών του βασιλικού ναυτικού, σκαφών εμπορικού ναυτικού, αλλιευτικών, σκαφών αναψυχής, ακόμη και σωσίβιες λέμβους. Σαν σήμερα το 1984 η Columbia Records κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA, τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του που έφτασε στην κορυφή των charts σε 11 χώρες και πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Σαν σήμερα το 1989 το κομμουνιστό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Σαν σήμερα το 1989 επίσης διεξάγονται στην Πολωνία οι πρώτες μερικώς ελεύθερες εκλογές στην Ανατολική Ευρώπη εδώ και 40 χρόνια. Το κόμμα αλληλεγγύης έρχεται στην εξουσία. Σαν σήμερα το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Σαν σήμερα το 2017 η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικάνου Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισίου για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Και τέλος, σαν σήμερα το 2023 η Ουκρανική αντιπίθεση ξεκινά με αυξημένες μάχες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Αυτά λοιπόν έχουν συμβεί σαν σήμερα, για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί. Σαν σήμερα το 1694 γεννιέται ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής των Φυσιοκρατών. Σαν σήμερα το 1929 γεννιέται ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1975 γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί, Αμερικανίδα ηθοποιός. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1899 επιβιώνει ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθηματικός. Διαβρένισε τις θεωρίες περί επιφανείων και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Σαν σήμερα το 2001 επιβιώνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος, Έλληνας ηθοποιός. Και τέλος, σαν σήμερα το 2007 επιβιώνει ο Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 4 Ιουνίου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 193 γεγονότα, 43 γεννήσεις και 36 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Αυτά λοιπόν. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Τριαντάφυλλο τώρα τελευταία και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με μια διεθνή ημέρα που έχουμε σήμερα, για να δούμε τι επέτειο έχουμε σήμερα και για ποιο λόγο εορτάζεται επίσης σήμερα. Για την ώρα, Τριαντάφυλλος τώρα τελευταία και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: City Hall has intervened to overturn a North London Council's decision to reject the development of more than 1,700 new homes across two projects. The Mayor of London used his devolved powers to call in proposals for 1,500 homes on the Great North Leisure Park site and 283 homes near a tube station car park after Barnet Council originally voted to refuse both applications. The decisions, which were vehemently criticised by Labour MPs and councillors, came after City Hall pledged to be more interventionist with rejected applications in order to get more homes built in London. A popular Hampstead Heath cafe recently taken over by a new operator is to open in 2 to 3 weeks once a refurbishment of the site is complete. Parliament Hill Cafe, which is to be run by Aussie-inspired operator Daisy Green following a controversial re-tendering exercise, was hoped to be ready and serving customers by this spring. It is understood delays to paperwork being signed may have contributed to the hold-up, though this has not been confirmed by either the City of London Corporation or Daisy Green. Parliament Hill Cafe was one of 5 North London sites put up for tender by the City of London Corporation last year. The corporation runs a number of green spaces, including Hampstead Heath and Highgate Wood, as a registered charity. Its plans to remarket the cafes came under severe criticism, with thousands of customers urging the corporation to retain the existing independent operators. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την Διεθνή ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα κατά την επιθετικότητα εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότιο Αμερική και την Καραϊβική. Τα νούμερα είναι μεγάλα. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Καλό είναι να τα προστατεύουμε όπως μπορούμε. Το άρθρο μας το έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr/worlddays, όπου μπορείς και εσύ να επισκεφθείς την ιστοσελίδα να δεις όλες τις παγκόσμιες ημέρες που, που υπάρχουν, είτε σήμερα είτε για τις υπόλοιπες ημέρες ή για τις ημέρες που έχουμε χάσει, που έχουν περάσει. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο, «Χρόνια πολλά», το οποίο αυτό το τραγουδάκι θα το αφιερώσουμε στην Νάταλη, όπου είναι και τα γενέθλιά της σήμερα. Happy birthday Νάταλη, χρόνια σου πολλά, ό,τι ποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα υγεία, χαμόγελα πολλά, χαρές πολλές και καλή συνδρομία σου εύχομαι εγώ μέσα από την ψυχή μου. Ο μπαμπάς σου και η κορούλα σου σου εύχονται χρόνια πολλά και έτσι το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο για εσένα. Αντώνης Ρέμος, χρόνια πολλά, χρόνια σου πολλά Νάταλη μου και ό,τι επιθυμείς.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 10 με 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 13 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 15 και θα παραμείνουμε στους 15 μέχρι και το τέλος του μεσημεριού, αρχές του απογεύματος, όπου μετέπειτα θα ανέρθουμε στους 17 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε στους 17 μέχρι και το βράδυ, όπου μετά θα πέσουμε στους 16 με 15 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή θα είναι η μέρα μας, με πιο έντονη αίσθηση της βροχόπτωσης από τώρα μέχρι και το μεσημέρι, όπου μετέπειτα θα σταματήσει για λιγάκι η βροχή. Πάρα πολύ καλά. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds, όπου σήμερα υπάρχει strikes σε κάποιες γραμμές. Οι γραμμές είναι μερικώς κλειστές, μερικώς λειτουργήσιμες. Καλό είναι να κοιτάξετε στην TFL τα δρομολόγια, τις καταστάσεις, πόσες καθυστερήσεις υπάρχουν. Κάποιες γραμμές έχουν severe delays, κάποιες άλλες έχουν minor delays, οπότε είναι καλό να τα κοιτάξετε με βάση τον σταθμό σας και μετά να βρείτε έτσι ένα διαφορετικό τρόπο να πάτε εκεί που θέλετε να πάτε. Η κίνηση στο δρόμο όμως, για να δούμε την κίνησή μας. Α13 Κεντάκι να μείνει στα 25 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 25 λεπτά. Ο North Circular Road έχει 20 λεπτά καθυστέρηση προς το Bowes Park, ενώ στα 10 λεπτά καθυστέρηση είναι προς το Finchley. Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington είναι στην μισή ώρα η καθυστέρηση. Α501 King's Cross προς τον 501 both ways at Pancras Road υπάρχει congestion στο Euston Underpass για περίπου 15 λεπτά. Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. Α13 Newmere προς Canning Town στα 15 λεπτά. Στα 10 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath, ενώ στην μισή ώρα η καθυστέρηση είναι στον Α2 South East London. Α3220 Battersea Bridge προς Battersea είναι στα 35 λεπτά. Στα 10 λεπτά η καθυστέρηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Α316 Chatsey Road προς Twickenham είναι στα 10 λεπτά. Στα 15 είναι Α308 Upper Sunbury Road Hampton Court Road προς Hampton. Α3 Hook είναι στα 10 λεπτά. Α243 Leatherhead Road προς Maldon Rushet είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος Α3 Tollworth είναι στα 15 λεπτά. Υπάρχει λίγη κίνηση, αυτό το ξέραμε, αυτό το αναμέναμε. Ελπίζω μέσα στην επόμενη ώρα να είναι καλύτερα τα νούμερά μας. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τους Σταβέντο με την Ήβια Δάμου για πάντα και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο της ημέρας. Για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. To the music.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν το σημερινό μας γρίφο. Για να δούμε πώς έχει ο γρίφος μας σήμερα. Ούτε χέρια, ούτε μάτια, ούτε πόδια έχω ακόμα. Μονάχα κορμί, λαιμό και στόμα. Τι είμαι? Ούτε χέρια, ούτε μάτια, ούτε πόδια έχω. Μονάχα κορμί, λαιμό και στόμα. Τι είμαι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε τον Τριαντάφυλλο, σπάω τα ρολόγια με το Θέμη Γιοργαντά και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν λίγα λόγια για την Αντζελίνα Τζολί. Η Αντζελίνα Τζολί είναι Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτηδα που αναδείχθηκε την τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα. Ξεχώρισε για τη γοητεία της αλλά και για τον νευρωτικό χαρακτήρα της. Η σχέση της με τον Brad Pitt απασχόλησε αρκετά τη δημοσιότητα παγκοσμίως. Αξιόλογο είναι το ανθρωπιστικό της έργο ως πρέσβυρας καλής θέλησης του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Το 1999 κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ψυχικά ασθενού στο δράμα του James Mangold «Το κορίτσι που άφησα πίσω», «Girl Interrupt». Η Αντζελίνα Τζολί Βόιτ γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1975 στο Λος Άντζελες και είναι κόρη του σημαντικού Αμερικάνου ηθοποιού Τζον Βόιτ, ο οποίος έπαιξε ο καουμπόι του Μεσονυχτίου όταν ξέσπασε η βία των τρενών της Μεγάλης Φυγής και της δεύτερης σύζυγους του, της επίσης ηθοποιού Μάρσελιν Μπέρνταντ. Πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας στη Νέα Υόρκη προτού μετεγκατασταθεί στο Λος Άντζελες σε ηλικία 11 ετών. Παρακολούθησε τη δραματική σχολή του Lee Strasberg για 2 χρόνια και στη συνέχεια γράφτηκε στο Λύκειο του Beverly Hills. Ακολούθως σπούδασε δράμα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στα πρώτα της βήματα στο χώρο του θεάματος εργάστηκε ως μοντέλο και εμφανίστηκε σε μουσικά βίντεο. Ο πρώτος σημαντικός ρόλος της ήταν στην αστυνομική ταινία του Ian Softly «Εισβολή στο δίκτυο», «Hackers» του 1995, μιας από τις πρώτες ταινίες με θέμα το ίντερνετ. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων γνωρίστηκε με τον πρώτο της σύζυγο, τον Άγγλο ηθοποιό John Lee Miller, τον οποίο παντρεύτηκε το 1996 και τον χώρισε το 1999. Η ταινία απέτυχε να βρει κοινό όπως και οι επόμενες ταινίες της. Ωστόσο, το 1997 η Τζολί συγκέντρωσε επενετικές κριτικές παίζοντας τη σύζυγο του ρατσιστή κυβερνήτη της Αλαμπάμα George Wallace στην ομώνυμη ταινία που σκηνοθέτησε ο John Frankenheimer. Για την ερμηνεία της κέρδισε χρυσή σφαίρα. Την επόμενη χρονιά έπαιξε ένα σούπερ μοντέλο που αγωνίζεται να ξεφύγει από τα ναρκωτικά στην τηλεταινία του Michael Christopher Gia με ερμηνεία που κέρδισε πολλές διακρίσεις συμπεριλαμβανόμενες της Χρυσής Σφαίρας και του βραβείου του Συνδικάτου των Ηθοποιών του Κινηματογράφου. Το σενάριο του έργου βασίζεται στην σύντομη ζωή της Gia Carangi που θεωρείται το πρώτο σούπερ μοντέλ. Το 1999 ήταν η χρονιά ανάδειξη της Αντζελίνα Τζολί σε αστέρι πρώτου μεγέθους. Έπαιξε σε 3 διαφορετικές μεταξύ τους ταινίες, το θρίλερ του Philip Noyce, συλλέκτης οστών, The Bone Collector, το δράμα του James Mangold, το κορίτσι που άφησα πίσω, Girl Interrupt, για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ, και την κομέντι του Michael Newell, ερωτικές αναταράξεις, Pushing Teen. Στα γυρίσματα γνώρισε τον εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας Bill Bob Thornton, τον οποίο παντρεύτηκε το 2000 και τον χώρισε το 2003. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε μια σειρά ταινιών δράσης. Έπαιξε τη φίλη ενός κλέφτη αυτοκινήτων στο 60 δευτερόλεπτα Gone in 60 Seconds και έδωσε πνοή στην ηρωίδα από τον κόσμο των βιντεοπαιχνίδιων Lara Croft στις ταινίες Lara Croft Tomb Raider και Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life, γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν στην Σαντορίνη. Το 2004 υποδίθηκε τη μητέρα του μεγάλου Αλέξανδρου Ολυμπιάδα στην ταινία του Oliver Stone «Αλέξανδρος Αλεξάνδρ» και πρωταγωνίστησε δίπλα στην Gwyneth Paltrow και τον John Law στο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Sky Captain, ο κόσμος του αύριο», που εκτιλήσεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930. Και οι δύο ταινίες ήταν εμπορικές επιτυχίες, αλλά η Τζολί σημείωσε επιτυχία με την επόμενη της ταινία Mr. & Mrs. Smith, στην οποία υποδύεται μία δολοφόνο που προσποιείται την κανονική νοικοκυρά. Στα γυρίσματα της ταινίας πλέχτηκε το ειδήλιο με τον συμπροταγωνιστή της Brad Pitt, που τότε ήταν παντρεμένος με την Jennifer Aniston. Ο χωρισμός του Pitt από την Aniston, ο γάμος της με τον Pitt, η γέννηση των 3 παιδιών τους, αίτηση διαζυγίου της Τζολί το 16 και ο χωρισμός τους το 19 απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα. Το 2006 η Αντζελίνα Τζολί υποδίθηκε την σύζυγο ενός πράκτορα της CIA στο πολιτικό θρίλερ του Robert De Niro, ο καθοδηγητής The Good Shepherd, και τον επόμενο χρόνο τη σύζυγο ενός δημοσιογράφου που είχε απαχθεί από Ισλαμιστές στο πολιτικό θρίλερ του Michael Gwendborton «Μια γενναία καρδιά», «A Mighty Heart». Το 2008 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Clint Eastwood «Η ανταλλαγή», Changeling, στο ρόλο της μητέρας που ο γιος της πέφτει θύμα απαγωγής, για τον οποίο ήταν υποψήφια για Oscar. Το 2010 υποδίθηκε τον πράκτορα της CIA στο θρίλερ δράση Salt, και την οποία χρόνια εμφανίστηκε δίπλα στον Johnny Depp στην ταινία δράσης The Tourist. Το 2014 έπαιξε το ρόλο της κακιάς Νεράιδα στην ταινία της Disney Maleficent, που ήταν μια αναλλακτική εκδοχή της κλασικής ταινίας κινουμένου σχεδίου της Disney, η ωραία κοιμωμένη, The Sleeping Beauty του 1959, και αφηγείται το γνωστό παραμύθι του Charles Perrault από την οπτική γωνιά της κακιάς Νεράιδας. Η Τζολί πρωταγωνίστησε και στη συνέχεια της ταινίας, η οποία προβλήθηκε το 2019 με τίτλο Maleficent, η δύναμη του σκοτός. Το 2011 η Αντζελίνα Τζολί έκανε το σκηνοθετικό της ντεπούτο με το πολεμικό δράμα In the Land of Blood and Honey, μια ταραγμένη ιστορία αγάπης που εκτελήσεται κατά τη διάρκεια της βοσνιακής σύγκρουσης της δεκαετίας του 90. Η επόμενη ταινία της ήταν ένα ακόμη πολεμικό δράμα που εκτελήσεται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τίτλο Ο Αλίγιστος, Unbroken, του 2014, σε σενάριο των αδελφών Κοέν. Βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία και συγκεκριμένα στην περιπέτεια του δρομέα και αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, Λουίζα Μπερίνι, που εχμαλωτίστηκε από τους Ιάπωνες όταν το αεροπλάνο του συντρίβει στη θάλασσα. Το 2015 σκηνοθέτησε, έγραψε και πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρα Πιτ στο κοινωνικό δράμα Δίπλα στη θάλασσα, By the Sea, το οποίο επικεντρώνεται σε ένα προβληματικό ζευγάρι στη Γαλλία τη δεκαετία του 70. Ακολούθησε το 2017 η ταινία της First They Killed My Father, A Daughter of Cambodia Remembers, που βασίζεται στα απομνημονεύματα της ακτιβίστριας Λουγκ Ουγκ για την παιδική της ηλικία κατά τη διάρκεια του βάναυσου καθεστώς των Ερυθρών Χμέρ στην Καμπότζη τη δεκαετία του 70. Εκτός από την καλλιτεχνική της δραστηριότητα, το ανθρωπιστικό έργο της Αντζελίνα Τζολί προσελκύει επίσης το ενδιαφέρον. Το 2001 ονομάστηκε πρέσβυρα καλής θέλησης της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Μετά τον διορισμό της, ταξίδεψε σε πολλές χώρες που έχουν πληγεί από την φτώχεια και υιοθέτησε παιδιά από την Καμπότζη και την Αιθιοπία, το Μάντοξ και την Ζαχάρα αντίστοιχα. Ο Μπρατ Πιτ υιοθέτησε αργότερα τα παιδιά και το 2007 το ζευγάρι υιοθέτησε ένα αγόρι, τον Παξ, από το Βιετνάμ. Το 2013 η Αντζελίνα Τζολί υπέστη προληπτική διπλή μαστεκτομή όταν διαγνώστηκαν μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1 που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού ή των οοθικών. Εκείνη τη χρονιά έλαβε το ανθρωπιστικό βραβείο Jean Hersold από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών που απονέμει τα Όσκαρ. Αυτή λοιπόν ήταν η βιογραφία της. Έπαιξε και τη Μαρία Κάλλας επίσης πρόσφατα, το 2025 νομίζω ήταν η ταινία. Επίσης εξίσου πάρα πολύ όμορφη ταινία, πάρα πολύ όμορφος ο τρόπος που έπαιξε την Μαρία Κάλλας. Την βιογραφία της Αντζελίνα Τζολί την έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies. Ο γρίφος μας: ούτε χέρια, ούτε μάτια, ούτε πόδια έχω, μοναχά κορμί, λαιμό και στόμα. Είναι αντικείμενο ή πράγμα, όπως θέλεις μπορείς να το πεις, το οποίο βάζουμε εμείς κάτι μέσα, δεν έχει συγκεκριμένη χρήση, δηλαδή δεν είναι κουζινικό του κήπου, του σαλονιού, είναι ένα πράγμα που το μεταφέρουμε παντού μαζί μας. Βάζουμε κάτι υγρό μέσα και το θέλουμε εμείς αυτό το υγρό, ό,τι και να είναι, σε όποια μορφή και να είναι. Τι αντικείμενο είναι αυτό που ψάχνουμε, αυτό είναι και η σωστή απάντηση. Ευαγγελία με τη Λένα Ζευγαρά παρέα και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88.
1: We are here to help.
2: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dafilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dafilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stephen Phillips, media partner, London Greek Radio.
3: Έχει κάνει επιθύμη τους επισκέπτες. Έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: GR 103,3.
1: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 10 μέχρι και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 15, σε λιγάκι θα ανέρθουμε στους 16 και κατά τα μέσα του μεσημεριού θα ανέρθουμε στους 17, όπου και θα παραμείνουμε μέχρι και το βράδυ και μετάπιτα θα πέσουμε στους 15 βαθμούς Κελσίου. Βροχερή θα είναι η μέρα μας, κυρίως κατά το μεσημέρι θα έχουμε πιο έντονη την αίσθηση της βροχόπτωσης με έτσι ελαφριές αστραπές κιόλας κατά το μεσημέρι και μετέπειτα το απόγευμα θα σταματήσουν οι βροχές. Η λειτουργία των undergrounds είναι άστατη καθώς υπάρχουν strikes. Κάποιες γραμμές είναι μερικώς κλειστές, ενώ άλλοι σταθμοί στις γραμμές είναι ανοιχτές. Παρ' όλα αυτά, τα δρομολόγια έχουν τρομερές ή μερικώς καθυστερήσεις. Καλό είναι να κοιτάξεις στην TFL την κατάσταση πώς είναι, ανάλογα τον σταθμό που θέλεις να πας ή από τον σταθμό που θέλεις να παραλάβεις το λεγόμενο τρένο. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής, με τον M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 20 λεπτά καθυστέρηση, προς το Finchley έχει 10, προς το Golden Green έχει 10. Αυτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α40 Westbay προς Paddington στην μισή ώρα καθυστέρηση. Α501 King's Cross έχει στα 15 λεπτά καθυστέρηση. Α1203 The Highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Α13 Newway προς Canning Town στα 10 λεπτά. Α2 Shuttles Hill προς Blackheath στα 15. Α2 South East London στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Α3220 Battersea Bridge προς Battersea είναι στα 35 λεπτά ακόμη η καθυστέρηση εκεί πέρα. Α3 West Hill προς Wadsworth είναι στα 15 λεπτά. Α316 Chetsey Road προς Twickenham στα 10 λεπτά. Α308 προς Sunbury Road, Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτάκια. Α3 Hook στα 10 λεπτάκια. Και τέλος Α3 Tolworth στα 15 λεπτά. Αυτά είναι η κίνηση, η λειτουργία των undergrounds είναι άστατη για όλη την ημέρα και οι καιρικές μας συνθήκες για σήμερα. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, και θα επιστρέψουμε στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου και για να δούμε ποιος βρήκε την σωστή απάντηση. Για να δούμε λοιπόν. Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Ας θυμηθούμε πρώτα πως είχε όμως ούτε χέρια, ούτε μάτια, ούτε πόδια έχω ακόμα, μονάχα κορμί, λαιμό και στόμα. Τι είμαι? Και η σωστή απάντηση είναι το μπουκάλι. Μπορούσαμε φυσικά να πούμε και το βάζο ή οτιδήποτε άλλο που έχει αυτή τη μορφή κορμιού, λαιμού και στόματος και δεν έχει χέρια ή πόδια. Αντικείμενο λοιπόν η πράγμα, το μπουκάλι, και πάω εγώ με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μάγδα, την κυρία Νευσταθία, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Ρίτα Φλουρί, την κυρία Ιωάννα Πίτρες, την κυρία Μαρία Γεωργίου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Γεωργία, την Πιπ και την κυρία Αργυρούλα από το Wood Green που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Μην ξεχνάς ότι αυτό το Σαββατοκυριακό 6 Ιουνίου και 7 Ιουνίου είναι το Sea Wine Fest στο The Decorium, 22 Western Road, London, N226UH. Αναμένω να σας δω εκεί πέρα το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται. Θα έχουμε τον καταπληκτικό Τριαντάφυλλο και τον Στέφανο Πελεκάνη το βράδυ να κάνουν έτσι μια συναυλία και τις δύο ημέρες, καθώς την ημέρα το Sea Wine Fest θα είναι σε Festival Mood, όπου μπορείτε να μιλήσετε με διάφορους Έλληνες και Κύπριους επιχειρηματίες και διάφορα άλλα stands. Θα είμαστε και εμείς εκεί πέρα να σας κρατήσουμε συντροφιά. Μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα lgr.co.uk, ψάχνοντας το Sea Wine Fest, το Sea Wine Fest κατηγορία, ή κάνοντας κλικ στην φωτογραφία που έχουμε εκεί πέρα στην ιστοσελίδα μας. Το London Greek Radio είναι το official media radio partner. Αναμένω λοιπόν να σας δω, μην ξεχάσετε να περάσουμε καταπληκτικά, να πιούμε άφθονο κρασί, να γνωριστούμε μεταξύ μας και να φέρουμε την κουλτούρα μας εδώ στα ξένα. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, που θα είναι κάπου μέσα στην επόμενη εβδομάδα, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς αμέσως μετά έρχεται η Βασούλα Χριστοδούλου με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Φιλάκια!

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ακρογιαλιές, Θηλινά. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στις 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου, LGR. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. 7 τα λεπτά μετά τις 10 και πριν πάμε στον καιρό και το δεύτερο μας τραγούδι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Πίτσι που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Το πρόγραμμα πολύ γεμάτο σήμερα. 3 συνεντεύξεις και θα αρχίσουμε με τον Casey O'Cormack, γνωστός από το Love Island, αλλά δεν θα μας μιλήσει για αγάπη, θα μας μιλήσει για την αγάπη του για τα sports και πώς θα μας ενθαρρύνει. Και μετά θα έχουμε, μετά τις 11, θα έχουμε μία ηχογραφημένη συνέντευξη με την διευθύντρια της Πινακοθήκης Αναστάσιου Λεβέντη, Κατερίνα Στεφανίδη. Και θα έχουμε και στην τρίτη ώρα συνέντευξη με το γνωστό, διεθνώς γνωστό μαέστρο και πιανίστα Μάριο Παπαδόπουλο. Στο ενδιάμεσο θα έχουμε και άλλες κουβεντούλες, ενημερώσεις. Θα είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ που είστε στη συντροφιά μου και είμαι σίγουρη θα περάσουμε πολύ όμορφα μαζί.

Ο καιρός σήμερα. Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο δροσερός, συννεφιασμένος, ρομαντικός. Και βλέπω να έρχεται και βροχούλα λίγο στο, γύρω στο μεσημέρι. Θερμοκρασία 15 βαθμοί Κελσίου, με υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα να φτάνει μόνο τους 17 βαθμούς Κελσίου. Και πηγαίνουμε στο Μπέρμιγχαμ, 13 βαθμοί Κελσίου, επίσης συννεφιασμένος ο καιρός και βλέπω ότι ήδη άρχισε η βροχή. Πηγαίνουμε στη Λευκοσία, 28 βαθμοί Κελσίου, με πολύ πολύ ηλιοφάνεια. Αθήνα επίσης ηλιοφάνεια με 29 βαθμοί Κελσίου και μερικά έτσι σύννεφα βλέπω. Όμως είναι, ο καιρός είναι γενικά έτριος.

Το καλοκαιράκι LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Βαρόσι Lettings. Το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varosilettings.com. Την καλημέρα μου στη Γιώτα, καλή σου μέρα η Γιώτα, Κωνσταντίνο, στο Ρένο και στην Μαρία, καλή σας μέρα. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στη συντροφιά μου και σε λίγο θα έχουμε το Love Island Star Casey O'Gorman. Αλλά θα μιλήσουμε για sports αυτή τη φορά και όχι για αγάπη. Το μήνυμα της ημέρας: η ζωή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Στο τέλος οι μεγαλύτερες δυσκολίες σου γίνονται οι μεγαλύτερες δυνάμεις σου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εν τίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Hi, my name's Olympia and I present programs on LGR with solicitors giving advice. Why? Agiridis and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June, at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Agiridis at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Γιώργος Νταλάρας, Μανουέλα. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Varossi Lettings. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύησή σας. Χθες παρευρέθηκα σε μία εκδήλωση στην Ύπατη Αρμοστία Κύπρου. Έτσι ήταν μία εμπνευστική εκδήλωση με τον Θείο Παφίτη, ο οποίος μοιράστηκε τις κάποια μυστικά της επιτυχίας του για να εμπνεύσει τους νέους ή αυτούς που θέλουν να πετύχουν στις δικές τους επιχειρήσεις. Και τώρα βλέπω εδώ για τον ιδρυτή της Revolut, το τι γράφει εδώ, λέει: γίνεται ο Elon Musk της Βρετανίας. Ο Νίκ Στορόνσκι γεννήθηκε στη Ρωσία, αλλά αργότερα εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και απέκτησε και βρετανική υπηκότητα. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία προχώρησε στην αποποίηση της ρωσικής του υπηκότητας και τώρα, καθώς η ψηφιακή του τράπεζα φιλοδοξεί να φτάσει μία αποτίμηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο ίδιος μπορεί να αναδειχθεί στον πλουσιότερο άνθρωπο της

πρόκειται να λάβει εκατομμύρια επιπλέον μετοχές στο πλαίσιο ενός συστήματος επιβράβευσης που θυμίζει τα μοντέλα αμοιβών που έχουν εφαρμοστεί από τον Elon Musk. Η ανταμοιβή του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αγοραία αξία της εταιρείας και ενεργοποιείται σταδιακά όσο η Revolut αυξάνει την αποτίμησή της. Αυτά για τον Revolut και τον Nick Storonsky.

0: Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture.
0: Ακούτε LGR.
2: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babinondas Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk. Okay.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εν τίμια παιδιά.
0: Βαρό

0: Taxi Lettings 7263-8100.
1: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
2: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

το δικό σου τραγούδι. LGR 103,3 FM. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα. Αν ψάχνετε για το επόμενο σας σπίτι, σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα, το Varossi Lettings and Estates είναι εταιρεία που μπορείτε να αποταθείτε. Πάντα με προτεραιότητα τις ανάγκες σας. VarossiLettings.com. Να πω για την παρουσίαση βιβλίου. Η Greek Library of London έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί για το μήνα Ιούνιο τον βραβευμένο συγγραφέα Νίκο Δαβέτα με αφορμή το νέο του βιβλίο «Η Δεσμοφύλακας». Μετά το «Άντρες χωρίς άντρες» που απέσπασε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος, ο Νίκος Δαβέτας επιστρέφει δυναμικά με ένα βιβλίο ρώσιμο. «Η Δεσμοφύλακας» συνιστά μία αναμέτρηση του συγγραφέα με το παρελθόν, με τη σχέση με τη μητέρα του, με τον ίδιο του τον εαυτό. Ζητήματα όπως η σχέση μνήμης και ταυτότητας, οικογενειακές σχέσεις και τα όρια μεταξύ προσωπικής εμπειρίας, μαρτυρίας και μυθοπλασίας θα τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης. Τοποθεσία 21 Σόχο, ημερομηνία Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στις 6 το απόγευμα. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.

Γιάννης Πουλόπουλος, ξημερώνει Κυριακή. Βαρόσι Lettings. Το Βαρόσι Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε. Ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Βαρόσι Lettings είναι εγγύηση σας. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varosilettings.com. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει γι' αυτό τον γιγάντιο σκοπιό μήκους ενός μέτρου, ο οποίος περιπλανιόταν στη Βρετανία πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια. Με μήκος συγκρίσιμο με αυτό ενός λαμπρατόρ και δαγκάνες που ξεπερνούσαν τα 16 εκατοστά το είδος, Praetorius Γκίκας ήταν ένας πανίσχυρος κορυφαίος θηρευτής. Κυνηγούσε στις πλημμυρικές πεδιάδες της περιοχής που σήμερα αντιστοιχεί στην Αγγλία, πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα δέντρα. Επιστήμονες από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βρετανίας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκορπιό που έχει υπάρξει ποτέ. Η ανατομία του δείχνει επίσης ότι μπορούσε να μετακινείται εύκολα τόσο στο νερό όσο και στη στεριά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Two men have been charged following the disorder in Southampton on Tuesday in response to the sentencing of 18-year-old Henry Novak's murderer. Alexis Boone is the Chief Constable of Hampshire Police.
2: We will continue to step up resources commensurate to the threat that we face, but fundamentally we will protect communities despite the horrible threats, vile abuse and aggression displayed towards officers.
1: The Prime Minister's accused Nigel Farage of stoking the unrest, but the Reform UK leader says policing culture must change. NHS staff are to be told not to wear political badges at work or take part in political marches while wearing uniform. It's after a review into anti-Semitism in the health service, which found that some Jewish patients and staff were being ostracised. The Prime Minister is to take on those blocking new homes and infrastructure being built, telling mayors to use their powers to get Britain building. And David Beckham will be immortalised on the Hollywood Walk of Fame. He's being recognised for his influence on sport, entertainment and culture. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
4: The Claims Guys.
3: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
6: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
7: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντίμια παιδιά.
8: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-81-00.
6: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
9: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
10: Ακούτε LGR.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Κυρίες και κύριοι, Κώστας Τουρνάς και Χάρης Κατσιμίχας. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. 18 τα λεπτά μετά τις 11 είμαι Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Με το Varossi Lettings and Estates για αγορές, πωλήσεις και νοικιάσεις. Με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. VarossiLettings.com. Και τώρα θα ακούσουμε μία ηχογραφημένη συνέντευξη που ευγενικά μας παραχώρησε η Διευθύντρια της Πινακοθήκης Α. Αναστάσιο Λεβέντη, κυρία Κατερίνα Στεφανίδης, με αφορμή την έκθεση Γεώργιου Πολυβίου Γεωργίου που πραγματοποιείται εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Hellenic Center, από τις 3 μέχρι τις 22 Ιουνίου. Να πω ότι σε αυτή τη συνέντευξη θα συμμετείχε και η Διευθύντρια του Λεβέντιο Foundation, Ιδρύματος Λεβέντιο, η κυρία Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβρίλ, όμως τελευταία στιγμή κάτι προέκυψε. Έτσι δεν θα την ακούσουμε στη συνέντευξη, όμως θα μας ενημερώσει, μας ενημερώνει στην ηχογραφημένη συνέντευξη κυρία Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Καλώς ορίσατε σε μία ιδιαίτερη συνέντευξη με μία από τις επιμελήτριες της έκθεσης Γεώργιου Πολυβίου Γεωργίου, την διευθύντρια της Γκάλερη Αναστάσης Λεβέντης στην Κύπρο, την κυρία Κατερίνα Στεφανίδης. Η έκθεση φιλοξενείται στο Hellenic Center στο Λονδίνο από τις 3 μέχρι τις 22 Ιουνίου με αφορμή την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον σημαντικό καλλιτέχνη της πρώτης γενιάς Κυπρίων, Γεώργιο Πολυβίου Γεωργίου, για τη διαχρονική του προσέγγιση στην τέχνη, αλλά και για τον τρόπο που η έκθεση παίρνει κοντά ιστορία, μνήμη και πολιτιστική κληρονομιά. Κατερίνα, σε καλωσορίζω στο ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου με όλο το θάρρος. Σου μιλάω στον ελληνικό.
2: Βασούλα, και εγώ με όλο το θάρρος. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου.
1: Να σε καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά την ακύρωση της έκθεσης λόγω των συνθηκών τότε, επιτέλους θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή τη σημαντική συμβολική έκθεση. Θα είχαμε και την κυρία Λουκία Χατζηγαβρίλ σήμερα, αλλά κάτι προέκυψε, ίσως μας προλάβει, και θα χαρούμε πάρα πολύ να την έχουμε μαζί μας αν είναι εφικτό. Λοιπόν, Κατερίνα, τι σημαίνει για εσένα αυτή η συγκυρία, αυτή η συνεργασία, και που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έρχεται στο προσκήνιο ένας καλλιτέχνης που σημάδεψε αυτή την ταυτότητά μας. Δηλαδή, μιλάμε συμβολική ευκαιρία να αποδράσει, αλλά και για σημαντικό καλλιτέχνη της Κύπρου. Τι σημαίνει αυτό για σένα?
2: Να σου πω, είναι διάφορα πράγματα. Ο Γεωργίου για εμένα είναι από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της πρώτης γενιάς και από τους πιο ιδιαίτερους καλλιτέχνες της πρώτης γενιάς Κυπρίων καλλιτέχνων. Διότι είχε έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ζωγράφισε την Κύπρο. Ασχολείται πολύ και με την ιστορία της Κύπρου, με τους ανθρώπους της Κύπρου, αλλά και με τα πολιτικά της Κύπρου, το οποίο βλέπεις τις δικές του τις αγωνίες και τις σκέψεις, και πολλές φορές έβλεπε και τι θα γίνεται στο μέλλον στην Κύπρο, τα οποία βλέπουμε στα έργα τα οποία επιστραφήκαν στην συγκεκριμένη έκθεση. Να αναφέρω ότι ένα μεγάλος αριθμός από τα έργα επιστραφήκαν από την κατεχόμενη Κύπρο, και είναι και αυτή η συγκεκριμένη σειρά η οποία αντιπροσωπεύει την ιστορία της Κύπρου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και συγκινητικό, θα έλεγα. για αυτή την επιστροφή των έργων από την κατεχόμενη Κύπρο, και ο τίτλος της έκθεσης μιλά για τη διαχρονική Κύπρο, έτσι. Πώς προσεγγίσατε επιμελητικά αυτή τη διαχρονικότητα?
2: Οπότε να αναφέρω ότι η έκθεση, ο τίτλος της έκθεσης ήρθε από την ανιψιά του Γεωργίου, τη Ρήμα Ούτραμ, η οποία η ίδια είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με το έργο του θείου της, έχει γράψει και βιβλία, αλλά η ίδια μας βοήθησε και με τα έργα και με την ιστορία των έργων. Και ήταν η δική της ιδέα να ονομαστεί, η αγγλική η ονομασία, Timeless Cyprus. Η επιμελητική προσέγγιση ήταν κάτι το οποίο η καρδιά της επιμελητικής προσέγγισης ήταν η Δόκτωρ Ελένη Νικήτα, η οποία ήταν ιστορικός τέχνης στην Κύπρο, πολύ γνωστή, από τους πιο σημαντικούς, για μένα είναι η πιο σημαντική για την κυπριακή ιστορία της τέχνης, η οποία ήδη καθόρισε με έναν μεγάλο τρόπο την επιμελητική προσέγγιση. Είναι θεματικές ενότητες. Mm-hmm. Είχε μια θεματική ενότητα τα οποία είναι τα αρχαία της Κύπρου, η ιστορία της Κύπρου. Μια ενότητα η οποία είναι οι ανθρώποι της Κύπρου, το οποίο για τον Γεωργίου ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ο γνήσιος άνθρωπος της Κύπρου, η οποία για τον ίδιο ήταν η χωρική της Κύπρου. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι στους ανθρώπους της Κύπρου πολλές φορές είναι και οι Αγίοι της Κύπρου, οι Αγίοι της Ορθόδοξης θρησκείας, οι οποίοι παραλληλίζονται με τους γνήσιους καθημερινούς ανθρώπους. Είναι η σχέση μας με την ιστορία και με το Βυζάντιο και με την Εκκλησία, είναι μια από τις άλλες ενότητες. Και φυσικά αυτή που ανάφερα πριν, η ιστορική ενότητα της Κύπρου, η οποία μέσα από αυτά τα έργα βλέπουμε τα διάφορα ιστορικά γεγονότα, τους διάφορους λαούς και δυνάμεις οι οποίοι ήταν μέρος της Κύπρου. Πιστεύω όμως ότι η ιδέα του τίτλου του Timeless Cyprus, της Κύπρος η Παντοτινή, το ονομάσαμε εμείς στα ελληνικά, είναι η ιδέα του ότι όλοι οι ανθρώποι που έχουν μια σχέση με την Κύπρο μπορούν να τη βρουν μέσα από τα έργα του Γεωργίου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα έργα που σε αγγίζουν εσένα προσωπικά ιδιαίτερα?
2: Αχ, υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Πού ξεχωρίζεις, είναι δύσκολη ερώτηση, ναι. Το φαντάζομαι.
2: Το ένα το έργο σίγουρα είναι ένα από αυτά τα έργα που επιστραφήκαν, το οποίο τώρα ανήκει και στη συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης, του Ιδρύματος Λεβέντη, που είναι η ξαναγέννηση της Κύπρου. Mm-hmm. Το οποίο για εμένα είναι από τα... Είναι έτσι, να χρησιμοποιήσω και μια αγγλική λέξη, είναι bittersweet. Mm-hmm. Για εμένα, διότι η ιδέα της ξαναγέννησης ήταν μετά την ανεξαρτησία, οπότε η ιδέα είναι ότι θα έβλεπες έναν πίνακα γεμάτον ελπίδαν, και όμως ο Γεωργίου δείχνει μέσα από αυτόν τον πίνακα τις δυσκολίες τις οποίες υπήρχε μέσα στο Κυπριακό κράτος από την αρχή της ίδρυσής της. Οπότε για μένα είναι από τα αγαπημένα μου και από τα πιο συγκινητικά. Ένα από τα άλλα έργα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι οι καμήλες σε μια από τις πύλες της Αμοχώς του. Ένας από τους λόγους είναι ότι ο Γεωργίου Ελληνοκύπριος ήταν, η πλήστη ήταν Ελληνοκύπρια, αλλά επέλεγε να ζωγραφίζει και εκ Τουρκοκύπριους, και στο συγκεκριμένο το έργο είναι ένας Τουρκοκύπριος με τους δύο καμήλες. Και οι οποίοι ο τρόπος που έχει ζωγραφίσει τον άνθρωπο μοιάζει με τις καμήλες, αλλά χωρίς να είναι καρικατούρα. Είναι έτσι πολύ καλό παράδειγμα της χιουμοριστικής τεχνικής του Γεωργίου με τον τρόπο με τον οποίο ζωγραφίζει. Αυτά θα ήταν δύο από τα αγαπημένα μου. Να πω ένα τελευταίο. Στο στόρι της Παναγίας της Ασίνου, το οποίο είναι ένα θρησκευτικό έργο, το οποίο για εμένα κρατά όλη την ταπεινότητα της θρησκείας μέσα στο συγκεκριμένο πίνακα. Και διότι ο Γεωργίου είχε αυτήν την ιδιαιτερότητα με τον οποίο ζωγράφιζε τα θρησκευτικά του τα θέματα, είναι πολύ ανθρώπινα, είναι πολύ κοντά σου. Οπότε ναι. Και αυτό είναι το τρίτο μου αγαπημένο έργο, θα έλεγα.
1: Θα πάω πίσω στην αναγέννηση της Κύπρου.
2: Ναι.
1: Να του δώσω έτσι και εγώ το δικό μου θετικό μήνυμα. Ίσως να βλέπει και όταν το έφτιαξε και ακόμη πιο μακριά και να υπάρξει πραγματική αναγέννηση της Κύπρου.
2: Και εγώ
1: αυτό να ταιριάξει, ναι, ακόμη περισσότερο.
2: Συμφωνώ μαζί σου και αυτό ακριβώς συζητούσαμε σήμερα που βάζαμε που στείλαμε την έκθεση, που βλέπαμε το συγκεκριμένο έργο, διότι το επόμενο έργο που έχουμε δυστυχώς είναι η συμβολική διαίρεση της Κύπρου, που ήταν το 63, ένα άλλο από τα εμπληματικά έργα, και λέγαμε ποιον να βάλουμε πρώτον. Να βάλουμε πρώτον τη ξαναγέννηση ή τη διαίρεση. Χρονικά είναι η ξαναγέννηση, μετά η διαίρεση. Αλλά με την ελπίδα μας, ναι, λέγαμε θα ήταν ωραίο εκείνο να ήταν το τελευταίο έργο από τη σειρά.
1: Έτσι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Γιατί είναι ωραία να είμαστε λαός που έχουμε την ελπίδα, η αλήθεια. Αυτό δεν το χάνουμε. Πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε και πάντα με την ελπίδα, το οποίο είναι κάτι πολύ φωτεινό, θα έλεγα αυτό. Λοιπόν, έχεις αναφερθεί στα έργα που έχουν επιστραφεί από την κατεχόμενη Αμόχωστο, έτσι. Πώς προέκυψε αυτό?
2: Αυτόν, θα σας πω την αλήθεια, ο ειδικός που θα μιλήσει αυτόν είναι ο Γιάννης Τουμαζής, ο πρώην υφυπουργός πολιτισμού της Κύπρου, ο οποίος θα δώσει και μια διάλεξη στο Hellenic Center ακριβώς για αυτό το θέμα στις 17 του Ιούνιου. Να αναφέρω όμως ότι είναι το Bicommunal Technical Committee for Culture, το οποίο έγινε μια ανταλλαγή. Είχαν δοθεί κάποια έργα από το ραδιοφωνικό έργα, κάποια αρχεία από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, τα οποία έγινε μια ανταλλαγή στην ουσία. Αυτά τα αρχεία με περίπου πάνω από 200 έργα επιστραφήκαν και ήταν ένα μεγάλος αριθμός από τα έργα του Γεωργίου. Τα έργα αυτά βρεθήκαν μαζεμένα, τα οποία φαίνεται ότι διάφοροι Τουρκοκύπροι τα μαζέψαν όταν έγινε η εισβολή από το Βαρόσιν και από την Αμόχωστον, και φυλαχθήκαν μέχρι την επιστροφή που έγινε 2019, αρχές του 2020. Οπότε είναι και αυτή μια συγκινητική ιστορία για εμάς.
1: Αυτό μας οδηγεί σε ένα βαθύτερο ερώτημα, θα έλεγα. Μπορεί τελικά η τέχνη να λειτουργήσει ως φορέας μνήμης αλλά και ως γέφυρα συμφιλίωσης?
2: Για μένα 100%.
1: Ναι.
2: Για εμένα προσωπικά, ο λόγος που θα δούλευα για την τέχνη, που δουλεύω και που έχω μπει τέλος πάντων σε αυτόν τον τομέα, είναι διότι πιστεύω ακριβώς σε αυτόν το πράγμα.
1: Γενικά, δηλαδή με την ανθρωπότητα. Νομίζω
2: σίγουρα
1: ότι φέρνει η τέχνη, ο πολιτισμός, την ανθρωπότητα πιο κοντά.
2: Αλλά επίσης θεωρώ ότι και η τέχνη, δηλαδή μιλούμε και τώρα συγκεκριμένα, μιλούμε για μια συγκεκριμένη τέχνη, μιλούμε για την τέχνη, τη visual, είναι κάτι το οποίο μοιραζόμαστε σαν άνθρωποι, μοιραζόμαστε κάτι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό μας παίρνει πιο κοντά. Και συνήθως άτομα τα οποία συσχετίζονται με τον πολιτισμό, μαθαίνεις για άλλους πολιτισμούς. Οπότε αυτόματα είσαι πιο ανοιχτό των άτομων και καταλαβαίνεις και γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν αυτά που πιστεύουν. Διότι χωρίς τη γνώση υπάρχει και ο φόβος,
1: ναι,
2: και έτσι υπάρχει και η δυσκολία μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών.
1: Πολύ σωστά. Τώρα, πώς δουλέψατε μαζί επιμελητικά με την κυρία Λουκία Χατζή Γαβρίλη? Υπήρξε κοινό όραμα από την αρχή ή διαμορφώθηκε στην πορεία?
2: Διαμορφώθηκε μεταξύ εμένα, της κυρίας Λουκίας και της κυρίας Ελένης. Με οδηγό την κυρία Νικήτα το 22 και μετά εγώ και η κυρία Λουκία, όταν αποφασίστηκε ότι θα έρχεται ξανά η έκθεση στο Λονδίνο, κάναμε μια επιλογή έργων των οποίων, διότι δεν μπορούσαν να χωρέσουν όλα δυστυχώς στο ελληνικό κέντρο, κάναμε μια επιλογή έργων λίγο πιο μαζεμένη, η οποία θεωρούσαμε ότι ακόμη είχε την ψυχή της αρχικής της έκθεσης. Διότι να αναφέρω ότι εγώ και η κυρία Χατζή Γαβρίλου δουλεύουμε μαζί σχεδόν 12 χρόνια, οπότε ήταν έτσι αρκετά φυσική και εύκολη η συνεργασία.
1: Πολύ σωστά. Και πώς διατηρείτε ζωντανή το όραμα της έννοιας της κυρίας Νικήτας μέσα σε αυτή τη από αυτή την έκθεση, τέλος πάντων. Υπάρχουν νομίζω και κάποια κομμάτια δικά της.
2: Υπάρχουν κάποια κομμάτια δικά της, διότι ο κατάλογος είναι ο ίδιος. Οπότε υπάρχουν ήδη και τα δικά της κείμενα μέσα στον κατάλογο. Και διότι στην ουσία αυτό που ανάφερνα και πριν, η έκθεση αυτή είναι... είναι μια μικρότερη εκδοχή της πρωταρχικής έκθεσης, οπότε ήταν πολύ εύκολο να διατηρήσουμε αυτό που ήθελε να διατηρήσουμε, που θα θέλαμε να διατηρήσουμε, η αρχική ιδέα της κυρίας Νικήτας.
1: Και ως διευθύντρια, Κατερίνα, της Gallery, πώς αντιλαμβάνεσαι το ρόλο ενός πολιτιστικού ιδρύματος στη διεθνή προβολή της κυπριακής τέχνης?
2: Είναι ο ρόλος μας, πέραν από να δώσουμε να φέρουμε την κυπριακή τέχνη και την ευρωπαϊκή τέχνη στην Κύπρο, ο ρόλος μας είναι να βρούμε όσες πιο πολλές ευκαιρίες να μπορούμε να προβάλλουμε την κυπριακή τέχνη στο εξωτερικό. Σίγουρα αυτός είναι ο κεντρικός ρόλος, διότι μέσω αυτών μπορούν να μάθουν και για την Κύπρο και για τη χώρα και για τους ανθρώπους και για την πολιτική της κατάσταση, διότι πάντα υπάρχουν και οι σκέψεις από πίσω από αυτόν τον σκοπό, τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν σχέδια για το μέλλον, για την ίδια έκθεση, για κάπου αλλού στο εξωτερικό?
2: Υπάρχουν κάποιες σκέψεις να μεταφερθεί και η έκθεση στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε και τώρα μια άλλη έκθεση από Κύπριο δημιουργών, τον Αδαμάντιο Διαμαντίν, με η έκθεση Αγωνίες, που ήταν πάλι μια σειρά έργων σε σχέση με τα διάφορα γεγονότα της κυπριακής ιστορίας, η οποία είναι τώρα στην Θεσσαλονίκη. Ταξίδεψε από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε συνεχώς γυρεύουμε και είμαστε ανοιχτοί σε ευκαιρίες όπου μπορούμε να προβάλλουμε την τέχνη και τη δουλειά μας στο εξωτερικό.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, και αν ο επισκέπτης φύγει κρατώντας ένα συναίσθημα ή μία σκέψη, αν θέλεις, από την διαχρονική Κύπρο, ποιο θα ήθελες να ήταν αυτό?
2: Για εμένα θα ήταν, φεύγοντας, να βλέπει πόσο όμορφη αλλά και πόσο πλούσια είναι η ιστορία και ο πολιτισμός της Κύπρου. Αυτό θα ήθελα να φύγει με αυτό το συναίσθημα.
1: Ναι, και με περηφάνεια, γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι, νομίζω.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Για τον πολιτισμό της Κύπρου. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν ημέρες ξεναγήσεις, τις οποίες διοργανώνει το πολιτιστικό τμήμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας Κύπρου στο Λονδίνο. Να πούμε στους ακροατές μας, το Σάββατο 6 και 13 Ιουνίου, Κυριακή 7, 14 και 21 Ιουνίου και καθημερινή, νομίζω, 10 και 11 Ιουνίου, 1 η ώρα. Και υπάρχει και μια ειδική ξενάγηση στις 17 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Και να συμπληρώσω για τις Κυριακές 7, 14, 21 και 18, νομίζω. Όχι, 18 είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, όλα αυτά υπάρχουν στην σελίδα της ΥΠΑ της Αρμοστίας Κύπρου ή στα social media του πολιτιστικού τμήματος. Δεν ξέρω, τα είπα σωστά, Κατερίνα?
2: Τα είπες πάρα πολύ σωστά. Τα είπες πάρα πολύ σωστά και ευχαριστούμε την ΥΠΑ την Αρμοστία και ιδιαίτερα τον Μάριον Θεοχάρους, ο οποίος οργάνωσε έτσι με πολύ πάθος και με πολύ αγάπη και τις ξεναγήσεις και για τα σχολεία, διότι γίναν και διάφορα προγράμματα και για σχολεία.
1: Έτσι, είπε, ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο αυτό είναι σημαντικό και για τη νέα γενιά να μαθαίνει για τον πολιτισμό της Κύπρου, γιατί έχει να πάρει πολλά μηνύματα.
2: Ναι, για μας ήταν ιδιαίτερη χαρά, διότι πέραν από το ότι θα θέλαμε και φυσικά τους κατοίκους της Αγγλίας να δουν την έκθεση, είναι και ένα μεγάλη ευτυχία για εμάς να μπορούμε να φέρουμε στους ανθρώπους μας που ζουν στο εξωτερικό κάτι το οποίο είναι τόσο συνδεδεμένο με την κουλτούρα μας.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Κατερίνα, που ήσουν μαζί μας σήμερα και μας φώτισες γύρω από την έκθεση Timeless Cyprus, που θα είναι, όπως είπα, από αύριο, 3 Ιουνίου, μέχρι και το έχω εδώ, 22 Ιουνίου στο Hellenic Center στο Λονδίνο.
2: Το οποίο να αναφέρω, απολογούμε, κανονικά το Hellenic Center δεν είναι ανοιχτό τα Σαββατοκύριακα, αλλά γιατί συγκεκριμένη έκθεση θα είναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Αυτή η εξαίρεση που γίνεται. Λοιπόν, η έκθεση Timeless Cyprus μας υπενθυμίζει ότι η τέχνη όχι μόνο αναδεικνύει την ομορφιά και την ιστορία της Κύπρου, αλλά και δημιουργεί γέφυρες μνήμης, πολιτισμού και διαλόγου σε διεθνές επίπεδο. Ανυπομονούμε να απολαύσουμε αυτή την έκθεση, Κατερίνα. Σας ευχαριστούμε και τις δύο επιμελήτριες για το εξαιρετικό σας έργο και να συνεχίσετε αυτό το σημαντικό έργο, την προώθηση του πολιτισμού της Κύπρου.
2: Ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ακούτε το Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Πασούλα Χριστοδούλου. Καλή συνέχεια.

0: DJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings. 7263-8100.
2: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χορηγό μας Varossi Lettings and Estates για τη στήριξη για τις πρώτες δύο ώρες της εκπομπής Mid Mornings. Η αναζήτηση για το κατάλληλο ακίνητο γίνεται εύκολη υπόθεση λοιπόν με το Varossi Lettings and Estates. Επικοινωνήστε μαζί του σήμερα για να δείτε τη διαφορά. VarossiLettings.com. Και πάμε σε μία έκθεση που διοργανώνει η Ελληνική Πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην πρεσβευτική κατοικία και πρόκειται για την Οδύσσια.

Από τις 26 Ιουνίου λοιπόν έως τις 3 Ιουλίου 2026 η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο παρουσιάζει στον ιστορικό χώρο της ελληνικής πρεσβευτικής κατοικίας την έκθεση «Οδύσσια» του ζωγράφου Μάρκου Καμπάνη. Μια σύγχρονη εικαστική περιπλάνηση στον κόσμο του ομηρικού έπους, ενός από τα αριστουργήματα της αρχαιοελληνικής γραμματείας και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινές 5 με 8 μετά μεσηβρία, εκτός 5ης 2 Ιουλίου και 11 με 2 με την παρουσία του καλλιτέχνη. Η Οδύσσια του Καμπάνη είναι μια ενότητα έργων εμπνευσμένων από το μυρικό έπος, το οποίο επανερμηνεύεται μέσα από τη σύγχρονη εικαστική γλώσσα του δημιουργού, συγκροτώντας ένα ζωγραφικό διάπλο ανάμεσα στο μύθο, τη μνήμη και τη χαρτογράφηση του φαντασιακού. Όπως σημειώνει ο ιστορικός τέχνης Γιώργος Μιλωνάς στο έντυπο της έκθεσης, ο καλλιτέχνης προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέα μέσα από μία προσωπική γεωγραφία, όπου ο μύθος, η ερμηνεία του και η σύγχρονη θέαση συνυφαίνονται.

Κάτω δάκρυα στάζει το πέλαγος. Μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο. Σ' ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα. Και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει. Έχω πια χάσει και

0: Εκλέγεται σήμερα ο νέος πρόεδρος της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η εκλογή του δεύτερου τη τάξη αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία, με τη νέα διαδικασία να περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γύρους. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία αρχίζει στις 4 το απόγευμα, θα λάβει χώρα η διαδικασία διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Το ΡΙΚ θα καλύψει απευθείας την όλη διαδικασία στο πλαίσιο έκτακτης επικυρικής εκπομπής, η οποία θα αρχίσει στις 2:45 μετά το μεσημέρι. Δυναμικό άνοιγμα της Κύπρου προς την Κεντρική Ασία σε διπλωματικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος αρχίζει περιοδία στην περιοχή στην προσπάθεια προώθησης και περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο κύριος Κόμπος θα μεταβεί σήμερα στο Τατζικιστάν, την πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα, ενώ το Σάββατο 6 Ιουνίου πρόκειται να επισκεφθεί το Ουσμπεκιστάν με στόχο τη διατήρηση της θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις και την διερεύνηση των προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στις 8 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κυργυσία, με απότερο σκοπό την αύξηση της συχνότητας των επαφών μεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου ορόσημου του κανονισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά τη συνομολόγηση συμβάσεων στο πλαίσιο εθνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων με κυπριακές και ευρωπαϊκές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για την πρόθεση των εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εθνική Φρουρά γιορτάζει σήμερα τη συμπλήρωση 62 χρόνων από την ημέρα ίδρυσής της και διαβεβαιώνει ότι παραμένει προσιλωμένη στην αποστολή της ως μια σύγχρονη, αξιόμαχη και ισχυρή δύναμη αποτροπής. Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς αναφέρει ότι στις 4 Ιουνίου 1964 το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα αποφάσισε τη συγκρότησή της κατ' εφαρμογή των προνοιών του περί της Εθνικής Φρουράς νόμου του 1964, ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων 3 ημέρες νωρίτερα. Η ιστορία της Εθνικής Φρουράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου μας, αναφέρει και προσθέτει ότι οι Κύπροι πολίτες μέσα από τις τάξεις της συμμετέχουν καθολικά στην αμυντική προσπάθεια, στελεχώνοντας την ενεργό δύναμη, την εφεδρεία και την εθνοφυλακή. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει πλέον αρχίσει, καθώς ο τέος Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός εγκατέλειψε χθες το απόγευμα το μικρό διαμέρισμα, στο οποίο διέμενε εντός του περιβόλου της Ιεράς Μητροπόλειος Πάφου. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο επίσκοπος Τυχικός αποχώρησε από το χώρο, αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπάλληλοι της Ιεράς Μητροπόλειος διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν αφαιθεί στην πόρτα, ενώ το διαμέρισμα είχε ήδη εκενωθεί. Η αποχώρηση του τέος Μητροπολίτη θεωρείται ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία για την ενθρόνηση του νέου ποιμενάρχη της Πάφου, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με το Ιράν πηγαίνουν καλά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είπε ακόμη ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη. Αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, είπε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που συζητείται θα καταλήξουν στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό εξαιρετικό συνεργάτη, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία των δύο. Αναφέρθηκε στη συνεχή και συντονισμένη δράση με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, παρά τις περιστασιακές διαφορές σχετικά με το ρυθμό και το εύρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον στέλνει η Τεχεράνη. Δια του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, αναφέρει ότι ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας δήλωσε πως οι επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν αποτελούν πράξη αυτοάμυνας εναντίον προηγούμενων Αμερικανικών επιθέσεων. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο ποδόσφαιρο ανδρών αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση εκτός έδρας το αντίστοιχο συγκρότημα της Σλοβενίας. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από το RIC 2 και το RIC HD. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του τμήματος μετεωρολογίας. Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνεμα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ηρέμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
1: Ακούτε LGR 90,3.

Εφημερές αγάπης λοιπόν με το Γιάννη Πάριο εδώ στους 103,3 FM Ελληνικό Ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή. Εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω την Τασούλα, την Ιωάννα και τον Σοφοκλή. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δόκτωρ Μάριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι μαέστρο και πιανίστας, και θα συζητήσουμε για την επερχόμενη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Κάτω Καν Χόου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: This June, witness the story that shaped a nation. Capodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Capodistrias, a story of power, sacrifice, and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol, and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Capodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Capodistrias.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο στους 103,3 FM. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διεθνούς φήμης, μαέστρο και πιανίστα Δόκτωρ Μάριο Παπαδόπουλο, ιδρυτή και μουσικό διευθυντή της Oxford Philharmonic Orchestra, με καταγωγή από την Κύπρο και μια σπουδαία διεθνή πορεία στη μουσική. Ο Δόκτωρ Παπαδόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές ορχήστρες και μεγάλες καλλιτεχνικές στιγμές στην Ευρώπη και διεθνώς. Η σημερινή μας συζήτηση γίνεται με αφορμή τη μεγάλη συναυλία στο Gatacon Hall στο Λονδίνο στις 8 Ιουνίου 2026 στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό μεσημέρι, Μάριε, με όλη τη, με το θάρρος. Ελπίζω να είσαι καλά. Χαίρομαι που θα τα ξαναπούμε πάλι σήμερα.
4: Ναι, ευχαριστώ πολύ, Βασίλο, και εγώ χαίρομαι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι συντομία. Λίγο πίσω να ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη μουσική στην Κύπρο? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου?
4: Ήμουνα 5-5,5 ετών και είχαμε στο σπίτι ένα πιάνο παιχνίδι και άκουγα διάφορους σκοπούς, αν θέλετε, στο ραδιόφωνο και μπορούσα, ας πούμε, να τις παίξω στο πιανάκι αυτό. Κάποιος στην οικογένεια θεώρησε καλό ότι έχω αυτή και με πήρανε σε μια δασκάλα πιάνου και από εκεί ξεκίνησαν όλες μου οι αμαρτίες, ναι.
3: Που νομίζω είναι στην καρδιά σας, είναι σαν το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας, θα το περίγραφα, γνωρίζοντας την αγάπη και τον πάθο για τη μουσική που τρέφεις, Μάριε.
4: Ευχαριστώ πολύ. Έχεις δίκιο, Βασούλα. Η μουσική είναι σαν οξυγόνο για μένα. Χωρίς μουσική δεν ξέρω αν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω.
3: Ναι, το κατανοώ. Λοιπόν, και όταν μαζί με την οικογένεια φύγατε όλοι μαζί από την Κύπρο και αυτό από ό,τι γνωρίζω για χατήρι σας, γιατί ήταν αυτό το μέλλον, το ταλέντο, και θεώρησαν ότι ήταν σωστό να αξιοποιηθεί αυτό το ταλέντο, αλλά η Κύπρος τότε δεν ήταν το κατάλληλο μέρος. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση?
4: Ναι. Είναι γεγονός ότι είχα μια ραγδαία εξέλιξη στη μουσική και στο πιάνο και από εκεί και πέρα έπρεπε, ας πούμε, να πάω στο εξωτερικό. Μιλάμε τώρα για το 1967. Οι ευκαιρίες δεν ήσαν τόσο μεγάλες τότε. Χαίρομαι που σήμερα υπάρχουν πολλές περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μουσικούς, τότε όμως όχι. Και ναι, είναι γεγονός ότι ξεσηκώθηκαν οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, και μετακομίσαμε στο Λονδίνο για να συνεχίσω τις σπουδές μου. Ήταν μια μεγάλη θυσία, θα έλεγα, για την οικογένεια, και βέβαια είμαι ευγνώμων και θα είμαι ευγνώμων για το τι αυτό με προσέφερε. Ναι.
3: Και ένα μεγάλο κομμάτι της πορείας σας είναι και η ίδρυση της Oxford Philharmonic Orchestra, που από ό,τι γνωρίζω πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και τι θέλεις να δημιουργήσεις τότε, Μάριε?
4: Ναι, ευχαριστώ, Βασούλα. Το 1973 είχα κερδίσει ένα μεγάλο διαγωνισμό και από εκεί, ας πούμε, άρχισε μια δράση μου διεθνή, και είχα και αρκετές προσκλήσεις να παρουσιαστώ στην Οξφόρδη, και από εκεί, ας πούμε, ξεκίνησε βέβαια το τόσο όμορφη, εξαιρετική, φημισμένη πόλη. Είδα, ας πούμε, ένα κενό, και επειδή ήθελα να είμαι σε ένα μέρος και να κάνω μουσική με τους ίδιους μουσικούς, βρήκα μια ευκαιρία να ξεκινήσω κάτι. Και τόλμησα τότε, ήταν ναι, μεγάλο ρίσκο να ξεκινήσω κάτι, και ναι, η υπόλοιπη είναι η ιστορία που γράφτηκε το τελευταίο σχεδόν 30 χρόνια. Ναι, ναι.
3: 30 τόσα, αρκετά.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλά ίσως να μην είχατε βάλει τόσο μεγάλο στόχο, όμως ήρθε αυτή, δηλαδή, μεγάλη επιτυχία.
4: Ναι,
3: δηλαδή, όταν άρχισες, το πίστευες αυτό, ότι θα είχε όχι, τόση μεγάλη επιτυχία?
4: Όχι, σε καμία περίπτωση, ναι, δεν περίμενα να είχε τέτοια επιτυχία. Ο στόχος μου, όπως είπα, είναι να κάνω κάτι, να έχω μια δική μου, αν θέλετε, πλατφόρμα όπου θα μπορούσα να εκφράσω και να συμμεριστώ, ας πούμε, τις μουσικές μου ιδέες με μουσικούς με τους οποίους εκτιμούσα και θα μπορούσα να συνεργαστώ, αλλά ουδέποτε ανέμενα να φτάσει η ορχήστρα εκεί που είχε φτάσει σήμερα. Και αυτό οφείλεται σε τεράστιους κόπους, αλλά και στους θαυμάσιους μουσικούς με τους οποίους τόσο πολλά χρόνια συνεργάζομαι, οι οποίοι μου έδωσαν τα πάντα.
3: Έτσι είναι το σύνολο. Μάρι, όταν δεν ασχολείσαι με τη μουσική, όταν ξεκουράζεσαι, με τι ασχολείσαι? Μουσική, μήπως?
4: Μουσική, ναι. Δεν πηγαίνω τόσο πολύ σε συναυλίες. Δυστυχώς έχω τέτοιες, αν θέλετε, απαιτήσεις που καμιά φορά όταν είμαι κάπου, τέλος πάντων, νιώθω ότι θα μπορούσε κάπως αυτό που ακούω να ήταν καλύτερο, και αυτό είναι δύσκολο για μένα. Λατρεύω την όπερα, λατρεύω το θέατρο. Μ' αρέσει να μαγειρεύω, λατρεύω τα άλογα, είχα άλογο δικό μου, και αυτό βέβαια πλέον είναι παρελθόν και που είμαι.
3: Ήταν μια εμπειρία που τη ζήσατε όμως με το άλογο.
4: Ναι, μια τεράστια εμπειρία και έχω μάθει πολλά πράγματα από το πώς υπέβη κάποιος. Λατρεύω τα βουνά της Κύπρου, και κάθε καλοκαίρι προσπαθώ, ας πούμε, με την οικογένεια να περάσω λίγες μέρες, να ξεκουραστώ απάνω στα βουνά του Τρόοδους. Μ' αρέσει, δυστυχώς, το φαγητό.
3: Είναι το φαγητό ωραίο και η καταγωγή μας.
4: Εξυπακούει άλλα πράγματα.
3: Λοιπόν, από την Κύπρο όταν είναι κάποιος, σίγουρα μας αρέσει το φαγητό. Λοιπόν, ας πάμε και λίγο τώρα στη μεγάλη συναυλία που με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία περιμένουμε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Κάτοκαν Χολ, και όπως έχω προαναφέρει θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το Πενθόβε Choral Fantasy και την Ενάτη Συμφωνία, δύο έργα που μιλούν για ενότητα και ανθρωπιά. Όταν τα διευθύνετε αυτά τα έργα, τι σας αγγίζει περισσότερο σε αυτά?
4: Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια η φωνή του Μπετόβεν, η οποία σε αυτή την περίπτωση μιλά, ας πούμε, για αδελφοσύνη, για αγάπη, και στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην ανθρωπότητα και προπάντων στη μέση της οποίας περνάμε σήμερα στον κόσμο. Και είμαι πολύ ευτυχής που τέλος πάντων η Κύπρος παρουσιάζεται σήμερα σαν μια χώρα η οποία έχει βγάλει αρκετούς μουσικούς, και πιστεύω ότι στέλνουμε ένα πολύ έντονο μήνυμα ότι η πολιτιστική διπλωματία, αν θέλετε, έχει μεγάλη σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, πιστεύω επηρεάζει το πώς κανείς μας βλέπει γενικά σαν χώρα. Και επίσης είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω 4 Αιδούς Κυπρίους, και σαν σολίστ μια θαυμάσια πιανίστα, Γιάννα Αβραμίδου, νεαρά πιανίστα η οποία πιστεύω έχει ένα τεράστιο μέλλον στον χώρο της μουσικής διεθνώς. Και έτσι πιστεύω θα προσπαθήσουμε να στείλουμε ένα έντονο μήνυμα, όχι μόνο για την ανθρωπότητα και την αδελφοσύνη, αλλά και το πώς η Κύπρος τέλος πάντων καταφέρνει να συνδέεται με ό,τι καλύτερο προσφέρει η μουσική κίνηση στον χώρο μας.
3: Πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω εδώ θα συμμετέχει η Ζωή Νικολαίδου, σοπράνο, ναι. Σακύρα, ναι. Τσίνδος, μέζο σοπράνο, Σωτήρης Χαραλάμπους, τενόρος, και Γιώργος Ιωάννου, βαρύτονος. Δηλαδή μιλάμε εδώ για ένα μεγάλο, μια μεγάλη ομάδα, αρκετή. Ναι. Θα μας κάνετε πολύ περήφανους.
4: Ναι,
3: είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, όταν υπάρχουν τόσες και μουσική πάνω στη σκηνή, τι είναι αυτό που κάνει τελικά μία ορχήστρα να λειτουργεί σαν ένα σώμα? Είναι η τεχνική ή κάτι πιο ανθρώπινο?
4: Νομίζω και τα δύο. Βασούλα, τεχνική οπωσδήποτε υπάρχει, πρέπει να υπάρξει για να μπορεί, ας πούμε, ο μαέστρος να έχει πλήρη έλεγχο. Ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να μπορώ να διαβιβάσω μέσω της χειρονομίας μου τις μουσικές μου αντιλήψεις για το έργο, και να καταφέρω η μουσική να το αγκαλιάσουν αυτό και να το μεταφέρουν στο κοινό. Οπότε ναι, το αίσθημα έχει μεγάλη σημασία επίσης. Αλλά είναι, ξέρετε, τέτοια αριστουργηματική μουσική που μόνο με την αγάπη που έχουμε όλοι, έτσι, να ακούμε αυτά τα σπουδαία ακούσματα, πιστεύω θα μας δέσει.
3: Αυτό είναι πολύ σίγουρο. Και Μαρία, ένα τελευταίο μήνυμα πριν σε αποδεσμεύσουμε. Ξέρουμε ότι έχεις πολλά στο πρόγραμμα σου. Προς τους ακροατές μας.
4: Ναι. Συγγνώμη.
3: Ναι, ένα μήνυμα αν ήθελες να στείλεις προς τους ακροατές μας.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να μεταφέρω στους ακροατές, ίσως αρκετοί να θυμούνται ότι τον Οκτώβρη τον περασμένο είχα κάνει μια συναυλία με την πρωτοψάλτη Άλκηστη. Πολλοί από την παροικία ήσαν εκεί και αγάπησαν και ενθουσιάστηκαν, ας πούμε, με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Για αυτούς ίσως, για ορισμένους πιστεύω, η κλασική μουσική είναι ακόμη ξένη. Μια γνωριμία με αυτή τη μουσική πιστεύω θα μπορούσε να κάνει πολλούς από αυτούς που αγαπούν τη μουσική και μας το δείξανε αυτό, να τους φέρουμε πιο κοντά στην κλασική μουσική. Όπως λέω πολλές φορές, είναι καθίστε εκεί και εκείνο το οποίο εγώ θα προσπαθήσω να κάνω είναι να σας κάνω να δακρύσετε. Και αν δεν το έχω κάνει αυτό, δεν έχω κάνει τίποτα.
3: Γιατί πρέπει να είναι πολύ σκληρή, σκληρός δηλαδή ο αυτός που βρίσκεται εκεί για να μην δακρύσει, νομίζω, γιατί νομίζω η κλασική μουσική είναι ένα δώρο στον εαυτό μας, είναι τροφή για την ψυχή μας. Δηλαδή, και να σ' αρέσει άλλη μουσική, η κλασική μουσική είναι άλλο επίπεδο. Μιλάει πολύ έτσι, έχει μεγάλο βάθος.
4: Ναι, σίγουρα. Πολύ πιο δύσκολη, δύσκολη είναι η κλασική μουσική να την αντιληφθεί κανείς από ότι, ας πούμε, ένα όμορφο τραγούδι του Θεοδωράκη, το οποίο βέβαια εκτιμώ αφάνταστα. Αλλά πρέπει να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε μια ακρόαση.
3: Δηλαδή, πολύ σωστά.
4: Να ακούσουμε έτσι προσεκτικά, γι' αυτό χρειάζεται προσεκτική, ας πούμε, προσέγγιση, για να ενδαθύνουμε στο μήνυμα της της κλασικής μουσικής. Αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό.
3: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, όχι, εντάξει, εύχομαι να έχει απήχηση στο κοινό, στους δικούς μας και βέβαια στο υπόλοιπο κοινό το οποίο θα παρευρεθεί, και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι είμαστε όλοι αδέρφια, όπως λέει ο Μπετόβεν. Εκτελούμε ένα έργο για το καλό της ανθρωπότητας και σαν Κύπρος έχουμε φωνή.
3: Έτσι.
4: Η οποία αντλείται αυτή τη στιγμή από πολλές και πάρα πολλές παραδόσεις, αλλά και όπως είπατε και εσείς πριν, είναι τροφή, όχι μόνο τροφή, θα έλεγα και φάρμακο.
3: Ναι.
4: Φάρμακο της ψυχής.
3: Σωστό.
4: Και ανυπομονώ να συμμεριστώ την αγάπη μου σε αυτό το έργο που θα φέρω, για το οποίο θα παρουσιάσουμε μαζί με το κοινό μας.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Θα έλεγα αυτό είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Κύπρο, να απολαύσουμε όσοι αγαπάμε την κλασική μουσική, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει την κλασική μουσική.
4: Ακριβώς.
3: Νομίζω είναι μια ευκαιρία.
4: Ακριβώς.
3: Για να τη συστήσουμε, να τη μια σύσταση.
4: Ακριβώς.
3: Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 7:30 στο Κάτω Κανχό. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες.
4: Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
3: Παρακαλώ.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά σας. Αλλά να παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Παναγής από τη μία μέχρι και τις 4. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Τρίτη στις 10 το πρωί, αλλά μέχρι τότε σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι, να είστε πάντα καλά και σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλή συνέχεια!

0: London Grid Radio, Rick, Pi Media, sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Bubby Nonda's Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλό απόγευμα. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε καλά, είμαι σίγουρος. Να σας πω ότι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων θα είναι στις 2 η ώρα από το ΡΙΚ και αμέσως μετά μία συνέντευξη η οποία, μάλλον μετά τις 3 η συνέντευξη, η οποία θα είναι με τον κύριο Σάββα Σαββίδη από την εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm, η οποία εταιρεία χορηγεί την ώρα αυτή, 3 με 4, συνέντευξη λοιπόν, με θέμα το οποίο θα είναι νομικού περιεχομένου και θα μας μιλήσει για την εκδήλωση που οργανώνει η εταιρεία του ο κύριος Σαββίδης εδώ στο Λονδίνο. Πολύ σύντομα θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για την εκδήλωση αυτή. Έχουμε και τις ανακοινώσεις μας, κάποιες ανακοινώσεις. Αυτά, μείνετε μαζί μας. Θα δούμε και λίγο τον καιρό.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Πολύ όμορφα. Για να δούμε λιγάκι τον καιρό. Γιατί μου φαίνεται ότι ο καιρός έχει κάπως αλλάξει σήμερα. Είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία παρά χθες που έβρεχε κιόλας, και σήμερα έχει βρέξει λιγάκι και δείχνουν τα πράγματα ότι θα βρέξει και λίγο πιο ύστερα, γύρω στις 3. Προς το παρόν έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 17 βαθμούς γύρω στις 3 η ώρα. Ο ήλιος θα παραμείνει μαζί μας, θα κρυφτεί για λιγάκι, θα επανέλθει στις 6, θα ξανακρυφτεί, θα μπαινοβγαίνει, θα δύσει όμως στις 9 και 12 λεπτά με την θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Χαιρετώ την κυρία Άννα και τους υπόλοιπους, εσάς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Βεβαίως, έτσι έχουν τα πράγματα, θα έχουμε φεγγάρι απόψε μέχρι και τις 4:46 λεπτά που θα ξημερώσει με το καλό, και αύριο έχουμε ηλιοφάνεια και πάλι. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού. Σήμερα από 13 μέχρι 17 βαθμούς θα κυμαίνεται η θερμοκρασία, αύριο από 11 μέχρι 18. Αυτά, ας τον απολαύσουμε λοιπόν τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας όμως, που είναι απαραίτητο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR.

Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω πει, στις 2 η ώρα θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι από την Κύπρο, από το ΡΙΚ για ενημέρωση, και μετά από αυτό μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα, συνέχεια μέχρι και τις 3 που θα έχουμε το επόμενο δελτίο. Αμέσως μετά το δελτίο στις 3 και 5 περίπου, κάπου εκεί, θα έχουμε συνέντευξη με τον κύριο Σάβα Σαββίδη από την εταιρεία Michael Κυπριανού & Co, εταιρεία που ασχολείται με νομικά θέματα, και ο κύριος Σαββίδης θα μας δώσει λεπτομέρειες για την εκδήλωση που οργανώνουν εδώ στο Λονδίνο πολύ σύντομα, που θα γίνει και πότε θα γίνει και το θέμα της εκδήλωσης. Αυτά λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Προχωρούμε με τα παλιά τα λαϊκά, και ο Γιάννης Σοπουλόπουλος είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει αφήσει τεράστιες επιτυχίες, γι' αυτό δεν απουσιάζει από τις εκπομπές μας πάντοτε.

Αυτά λοιπόν από τη Γλυκερία. Η Γλυκερία και τα πεντοχίλιαρά της. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και την οικογένειά του και τον κύριο Αδάμο Παναγή. Καλό σας απόγευμα. Επίσης τον άλλο τον καλό μου το φίλο που δεν τον έχω δει αρκετές μέρες, εύχομαι να είναι καλά, ο Τζίμι Ανδρέας. Καλό απόγευμα αγαπητέ Τζίμι. Επίσης χαιρετώ και τον Κώστα Ευαγγέλου, πολύ πιθανόν να ακούει αυτή τη στιγμή, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hi, my name's Olympia and I present programmes on LGR with solicitors giving advice. Y Argyrides and Associates, one of the Cypriot lawyers, will be at the Cypriot Wine and Business Expo this coming weekend, 6th and 7th of June at the Decorium Wood Green. Get expert guidance on your Cyprus legal matters for wills, probate, property conveyancing, citizenship and more. Meet Yannis Argyrides at the festival face to face. I'll be with him on his stand, so come and say hello.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρία

0: σε 10 λεπτά, κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από την Κύπρο. Μείνετε μαζί μας, θα το ακούσουμε μαζί και μετά θα γυρίσουμε πίσω εδώ για να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για σας, όπως κάνουμε πάντα. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Γιάννης ο Μπάριος, για πάντα μαζί, μείνετε μαζί μας για πάντα κυρίες και κύριοι. Εμείς συνεχίζουμε και σε λίγο, σε 4 λεπτά, θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ. Μετά από αυτό γυρνάει πίσω και πάλι εδώ. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για σας, για την δική σας ενημέρωση, και μετά μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, στις 3 η ώρα, λίγο μετά τις 3. Συνέντευξη θα έχουμε με τον κύριο Σάβα Σαββίδη από την εταιρεία Michael Κυπριανού για μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που οργανώνει η εταιρεία Michael Κυπριανού εδώ στο Λονδίνο, νομικού περιεχομένου. Μείνετε μαζί μας, θα τα μάθετε όλα λίγο πιο ύστερα. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Αρχίζει αυτή την ώρα η εκλογή του νέου ή της νέας Προέδρου της Βουλής στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σώματος μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η εκλογή του δεύτερου τιτάξιου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα γίνει με ηλεκτρονική ψηφοφορία με τη νέα διαδικασία να περιλαμβάνει το μέγιστο 2 γύρους. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία αρχίζει αυτή την ώρα, θα λάβει χώρα η διαδικασία διαβεβαίωσης των νέων βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Το ΡΙΚ καλύπτει απευθείας την όλη διαδικασία στο πλαίσιο έκτακτης επικαιρικής εκπομπής, η οποία άρχισε στις 2:45 μετά το μεσημέρι. Δυναμικό άνοιγμα της Κύπρου προς την Κεντρική Ασία με διπλωματικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος αρχίζει περιοδίες στην περιοχή στην προσπάθεια πρόθεσης και περαιτέρω αναβάθμισης των σχέσεων της Κύπρου με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο κύριος Κόμπος θα μεταβεί σήμερα στο Τατζικιστάν, την πρώτη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα, ενώ το Σάββατο 6 Ιουνίου πρόκειται να επισκεφθεί το Ουσμπεκιστάν με στόχο τη διατήρηση της θετικής δυναμικής στις διμερείς σχέσεις και τη διερεύνηση των προοπτικών περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στις 8 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κυργυσία με απότερο σκοπό την αύξηση της συχνότητας των επαφών μεταξύ των δύο χωρών σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο. Την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου ορόσημου του κανονισμού SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αφορά στην συναρμολόγηση συμβάσεων στο πλαίσιο εθνικών εξοπλιστικών προγραμμάτων με κυπριακές και ευρωπαϊκές εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για την πρόθεση των εθνικών προτεραιοτήτων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΗΠΑ και Ισραήλ στοχεύουν να σπείρουν διχασμό μεταξύ των Ιρανών, αφού υπέστησαν ένα αποφασιστικό πλήγμα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καταγγέλει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Σε γραπτό μήνυμα, ο Μοντζάμπα Χαμενέι δήλωσε ότι ο κακόβουλος εχθρός επιδιώκει να σπείρει τους σπόρους της αμφιβολίας, της απελπισίας, του φόβου, της δυσπιστίας και της διχόνοιας στο κοινό. Ο Χαμενέι ανέφερε επίσης στο μήνυμά του ότι αντιμετωπίζοντας αυτές τις κακές προθέσεις, όλοι πρέπει μέσω της σταθερότητας, της διορατικότητας, της διατήρησης, της ενότητας και της συνοχής να εξουδετερώσουν το σκοτεινό του σχέδιο. Ανεστάλλει η λειτουργία υποστατικού μετά την τροφική δηλητηρίαση σε γάμο στη Λεμεσό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για το περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης που σημειώθηκε μετά από γαμήλια δεξίωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Λεμεσό, με καλεσμένους από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία του συμβάντος. Σε δηλώσεις του στο ΚΙΠΕ, ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτος Ηρόδοτου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα ως προς το παθογόνο ή την τοξίνη που προκάλεσε τα συμπτώματα στους επηρεαζόμενους. Η αντίστροφη μέτρηση για την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει πλέον αρχίσει, καθώς ο τέος Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός εγκατέλειψε χθες το απόγευμα το μικρό διαμέρισμα στο οποίο διέμενε εντός του περιβόλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, ο επίσκοπος Τυχικός αποχώρησε από το χώρο αφού προηγουμένως παρέλαβε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμμορφούμενος με τις σχετικές διευθετήσεις που είχαν γίνει εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Όπως αναφέρουν ίδιες πληροφορίες, υπάλληλοι της Ιεράς Μητροπόλεως διαπίστωσαν ότι τα κλειδιά του διαμερίσματος είχαν αφαιθεί στην πόρτα, ενώ το διαμέρισμα είχε ήδη εκκενωθεί. Η αποχώρηση του τέος Μητροπολίτη θεωρείται ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία για την ενθρόνηση του νέου ποιμενάρχη της Πάφου, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο ποδόσφαιρο ανδρών αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση εκτός έδρας το αντίστοιχο συγκρότημα της Σλοβενίας. Ο αγώνας αρχίζει στις 7 το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από το RIC 2 και το RIC HD. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του τμήματος μετεωρολογίας. Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα προσύνεμα παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ηρεμή μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πάλι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου για τον Χρήστο Σάβα. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάβα, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάρισο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μαζί μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Αγγελού, 3 παιδιά και 4 εγγόνια. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς, δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί για δωρεές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και θα δούμε λιγάκι τις ανακοινώσεις μας. Η Greek Library of London έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί για το μήνα Ιούνιο τον βραβευμένο συγγραφέα Νίκο Δαβέρτα με αφορμή το νέο του βιβλίο «Η Δεσμοφύλακας». Μετά το «Άντρες χωρίς άντρες» που απέσπασε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος, ο Νίκος Δαβέτας επιστρέφει δυναμικά με ένα βιβλίο ορόσημο. Η Δεσμοφύλακας συναντά μια αναμέτρηση του συγγραφέα με το παρελθόν, με τη σχέση με τη μητέρα του, με τον ίδιο του τον εαυτό. Ζητήματα όπως η σχέση μνήμης και ταυτότητας, οι οικογενειακές σχέσεις και τα όρια μεταξύ προσωπικής εμπειρίας, μαρτυρίας και μυθοπλασίας θα τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης. Τοποθεσία 21 Soho, ημερομηνία Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5:30. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio. Να ευχηθούμε λοιπόν στους διοργανωτές κάθε επιτυχία για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: Στέλιος Καζατζίδης μαζί μας και πάλι με τα πολύ όμορφα τραγούδια του. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, με την επόμενη ανακοίνωση. Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Μίλτον Κίνς και Περιχώρων οργανώνει πανηγύρι 2026 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 έως στις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Η διεύθυνση: Λάντον Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμωδική του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολυαρκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα διοργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική περίοδο και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και σε αυτή την διοργάνωση. Συνεχίζουμε στα 18 λεπτά μετά τις 2 βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

του Κατσατζίδη. Πολύ όμορφο. Το αλλολούλουδο. Και συνεχίζουμε έτσι. Θέλω να σας πω, να σας θυμίσω ότι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, έχουμε αρκετό καιρό, θα γίνει το 3ο Bicommunal Cypriot Festival, PCF26. Θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερα θα μάθετε σύντομα και μπορείτε να δείτε και τους εκπροσώπους από το Committee του Bicommunal Cypriot Festival εκεί στην Γιορτή του Κρασιού. Θα βρίσκεται λοιπόν το Committee με δικό του περίπτερο εκεί, το 3ο BCF26 Bicommunal Cypriot Festival. Το Committee, η επιτροπή, ορισμένη από τους επιτρόπους, θα βρίσκονται εκεί και μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Ας βρεθούμε, ας συναντηθούμε λοιπόν εκεί στο Cyprus Wine Festival αυτό το Σαββατοκυριακο, όπου, όπως είναι γνωστό, ξέρετε ότι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, αυτό το Σαββατοκυριακο 6 Ιουνίου και 7 Ιουνίου στο The Ticorium, 22 Western Road, London, N22, 6UH, Festival by Day, Concert by Night, με τους καλλιτέχνες By Night, After Dark Live Sessions, Τριαντάφυλλος και Στέφανος Πελεκανής. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα πάρετε από το website του LGR, εάν μπείτε στο www.lgr.co.uk, βρείτε το σημείο που λέει CY Wine Fest, tap or click the banner και θα σας οδηγήσει στον τρόπο που μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια μέσω του ίντερνετ. Να πούμε ότι ο official media radio partner είναι το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, ο LGR. Θα βρεθούμε εκεί. Εγώ θα βρεθώ και με δύο ιδιότητες σαν LGR member, καθώς επίσης και σαν παρουσιαστής και παραγωγός του Hellenic TV. Θα είμαι και στα δύο περίπτερα, θα τρέχω από το ένα στο άλλο και μπορείτε να με συναντήσετε και στο περίπτερο του Bicommunal Cypriot Festival, γιατί ανήκω σε αυτή την ομάδα επίσης. Ανήκω σε πολλές ομάδες και ο σκοπός μου είναι μόνο ένας, η προσπάθεια προβολής της κουλτούρας, των ηθών και εθίμων, του πολιτισμού και η επανένωση του νησιού μας, αν είναι δυνατόν, η φιλία μεταξύ των συγκατοίκων, μεταξύ των όλων των συγκατοίκων του νησιού, είναι το σημαντικότερο, κυρίες και κύριοι. Ο φίλος μου ο Στέφανος Πελεκανής τον γνωρίζω πριν ακόμα γίνει διάσημος. Θέλω να τον ακούσουμε στον Δασονόμων. Φυσικά εκεί στο Wine Festival θα πει πολλά. Είμαι σίγουρος ότι έχει αγαπηθεί από πολλούς από εσάς και θα βρεθείτε εκεί να τον απολαύσετε.

0: Πολύ καλός. Μπράβο ρε Στέφανε. Μπράβο ρε Στέφανε. Λοιπόν, θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και από κοντά. Για να δούμε τι άλλο έχουμε, αγαπητέ μου Στέφανε. Θέλω να πω ότι ακριβώς γύρω στις 3 θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά και μετά θα έχουμε εδώ συνέντευξη μέσα στα πλαίσια της εκπομπής Michael Κυπριανού Law Firm με τον κύριο Σάβα Σαββίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εκδήλωση που οργανώνει η εταιρεία του την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση λοιπόν θα αρχίσει με ουσιαστική παρουσίαση και ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception, όπου μπορείτε σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον να μιλήσετε μαζί με τον κύριο Σαββίδη ή άλλους εκπροσώπους της εταιρείας για θέματα που σας απασχολούν. Ακούστε λοιπόν τη συνέντευξη για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω στις 3, λίγο μετά τις 3 σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε κάποια διαφημιστικά και γυρνάει πίσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάλι.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Experience Psy Winefest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor Stefan Phillips, media partners London Greek Radio, Rick Pi Media, sponsors Annis Holmes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings and Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ όμορφα. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετήσω κάποιους υποστηρικτές μας, κάποιους χορηγούς μας, οι οποίοι μας στηρίζουν για χρόνια, όπως είναι παραδείγματος χάρη η κυρία Δέσποινα από τα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Χαιρετώ όλο το προσωπικό και την πελατεία και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Το ίδιο θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία στους δύο οίκους ευγυρίες, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί και τους θαμώνες. Χαιρετώ και εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου. Το Varosi Lettings and Stays, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί,

0: υπόλοιπη ομάδα και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Να ακούσουμε πρώτα τα διαφημιστικά και μετά ακολουθεί το τραγούδι, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 9 λεπτά πριν το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και κάπου εδώ να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου, «Τι σου χρωστάω». «Τι σου χρωστάω» λοιπόν, record of the week. Και θέλω να το χαρίσω και σε όλους εκεί στο Cleaners Unite. I would like to say good afternoon to all the girls and boys at the Cleaners Unite, as well as Asteria. This is the same, you know, people, group. Cleaners Unite, thank you very much for your services. All the best. That's record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's record of the week. Special.

0: πες μου λοιπόν τι σου χρωστάω, τραγούδι της εβδομάδας, και έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν από το δελτίο ειδήσεων. Χαιρετώ λοιπόν όλους εκεί στο Cuisine Express, τον Άρη και την ομάδα, την υπόλοιπη εκεί. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πάντα για την στήριξη. Το Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Ρόζερ Κρέκ, καλό σας απόγευμα. Και επίσης χαιρετώ τον Πανίκο Δημητρίου εκεί στο Δημητρίου in English. Να πω και ένα γεια στον καλμό του φίλο και την φίλη μου την Χρυστάλλα. Φίβος και Χρυστάλλα, τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στον Φίβο και τη Χρυστάλλα. Είναι το Γιασεμίν το Αλλιώτικο, αγαπητέ φίλε και αγαπητή Χρυστάλλα.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, και όπως είχαμε πει, εδώ είμαστε και πάλι, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή λοιπόν, η οποία είναι μία χορηγία του Michael Κυπριανού Law Firm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την χορηγία, κάθε Πέμπτη μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. Και μαζί μου, όπως έχω πει, έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σάβα Σαβίδη, εκπρόσωπο της εταιρείας, όπου σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ενδιαφέρον θέμα. Είναι για μεγάλες αλλαγές στο UK Tax and Inheritance 2025-2026, ιδίως για expats, property owners και Έλληνες του Λονδίνου. Λοιπόν, κύριε Σαβίδη μου, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Βασίλη, σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Είστε καλά, όλα καλά, έτσι?
1: Όλα μια χαρά. Η Κύπρος μπαίνει ευθέως προς το καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός, γιατί μια κρύο, μια ζέστη, κάτι παρόμοια και με εσάς,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: εδώ στην Κύπρο. Οι κλιματολογικές αλλαγές και μόλις του περιβάλλον νομίζω επηρεάζει όλη την γη αυτή τη στιγμή.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, ναι. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει, θα το αντέξουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, πέστε μου, τι αλλάζει αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο και γιατί αφορά τόσο πολύ κόσμο?
1: Αλλάζει κάτι πολύ βασικό, και αυτό είναι το πώς φορολογείται η περιουσία και η ζωή των ανθρώπων. Μέχρι τώρα πολλοί πίστευαν ότι έφυγα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τέλειωσε, δεν είμαι πλέον φορολογικός κάτοικος. Σήμερα η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα και με τις τελευταίες αλλαγές στο UK Tax και το Inheritance που έχουν γίνει μεταξύ των ετών 2025 και το 2026, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να σε φορολογεί ακόμα και όταν φύγεις, και αυτόν αλλάζει τα πάντα. Στην ουσία μέχρι πρόσφατα το βασικό κριτήριο ήταν που ανήκεις φορολογικά. Τώρα είναι το πόσα χρόνια έζησε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό επηρεάζει χιλιάδες ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα την ελληνική κυπριακή παροικία και όλους αυτούς τους ανθρώπους που σε κάποια φάση της ζωής τους έχουν στο πίσω μυαλό τους ίσως ότι θα φύγω από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα φύγω από την Αγγλία, θα επιστρέψω στις ρίζες μου, είτε αυτό είναι στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Και νομιζόμενοι ότι με αυτό έκλεισα όλα τα κεφάλαιά μου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυστυχώς τώρα με αυτές τις αλλαγές που γίνονται φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και θα σε ακολουθά το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και αν φύγεις από εκεί.
0: Έτσι, δηλαδή τι ακριβώς γίνεται? Θα σε ψάξουν, θα σε βρουν και θα συνεχίσει ας πούμε το ίδιο θέμα ή πώς ας πούμε?
1: Ακριβώς, δηλαδή και αν φύγεις, αυτό είναι το σημείο το οποίο δυστυχώς πολλές φορές ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Δεν σημαίνει ότι αν φύγεις έχεις τελειώσει τις υποχρεώσεις σου.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεχίζεις να έχεις τις υποχρεώσεις σου και αυτό είναι το μεγάλο σοκ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορείς να συνεχίσεις να έχεις φορολογικές υποχρεώσεις για χρόνια μετά. Με απλά λόγια, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν σε αφήνει εύκολα να φύγεις φορολογικά.
0: Είναι...
1: είναι το θέμα που είναι, που λέμε που ζει σήμερα, είναι θέμα πόσων καιρών έζησε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι αυτό το ερώτημα που θα τεθεί. Και αν έχεις μείνει αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου θα σε ακολουθεί.
0: Ωραία. Δηλαδή, πέστε ότι τώρα, όπως είπατε, κάποιος έχει επαναπατριστεί, έχει αρκετή περιουσία εδώ και έχει επαναπατριστεί. Πώς δηλαδή δεν μπορεί να αποφύγει τους φόρους και όλα, ασχέτως του αν είναι μια εταιρεία η οποία συνεχίζει να υπάρχει, ο ίδιος έχει υποχρεώσεις, ο ιδιοκτήτης ας πούμε?
1: Μάλιστα, να το πούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι και ίσως να είναι και λίγο σοκαριστικό, αλλά καλό είναι ο κόσμος
0: να το ξέρει, ναι.
1: Ας πούμε ότι μπορείς να έχεις δουλέψει για 20 χρόνια, λέμε στην Αγγλία. Να έχεις αγοράσει ένα σπίτι στο Λονδίνο και να χτίσεις μια περιουσία που στο τέλος της ημέρας εκείνη που είναι το κρίσιμο σημείο, ένα ακίνητο στο Λονδίνο μπορεί να επιβαρυνθεί με έναν πολύ υψηλό φόρο κληρονομιάς μέχρι και 40%. Άρα κάτι που ξεκίνησε ως επένδυση μπορεί να γίνει στο τέλος ένα μεγάλο φορολογικό βάρος για την οικογένεια, ακόμα και για αυτούς που θα το κληρονομήσουν. Είναι πολύ ψηλό ο φόρος κληρονομιάς, 40%. Και αυτόν που λέω πάντα είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός.
0: Μάλιστα. Εάν, κύριε Σαββίδη, πέστε ότι κάποιος έχει ένα σπίτι, δύο, τρία, όσα και αν έχει, εάν τα πωλήσει τα σπίτια του και φύγει και πάει στην Κύπρο, τότε τελειώνει η ιστορία, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα πώλησε, δεν έχει ευθύνη πλέον, έτσι?
1: Αυτό ίσχυε μέχρι πρόσφατα, ναι. Αν φύγει και έχει πουλήσει την περιουσία του, δεν υπάρχει θέμα. Όμως, ναι, θα πρέπει να κάνει μια στρατηγική σχεδιασμό, ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς θα φύγει. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πουλώ, παίρνω την παλίτσα μου και φεύγω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να γίνει μια ένα στρατηγικός σχεδιασμός που να οδηγήσει όντως την αποδέσμευση από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Δηλαδή θα πρέπει, δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει τους φόρους, αν και πήρε τα λεφτά του άνθρωπος, θα πρέπει να πληρώσει τους φόρους και μετά να φύγει, ας πούμε. Ένα παράδειγμα το.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα συνεχίσει, γι' αυτό μου λέμε, να φτάσει στο σημείο να μην κουβαλάει το πρόβλημα μαζί του. Δηλαδή, ακόμα και
0: να τελειώσει το πρόβλημα, ναι, για να φύγει.
1: Πρέπει να κάνει το σχεδιασμό για να τελειώνει.
0: Πόσο κρατάει αυτό για να κάνει ένα σχεδιασμό κάποιος, ας πούμε, και να πει ότι τελείωσα, φεύγω, απαλλάσσομαι?
1: Αυτό πρέπει να γίνει στρατηγικά και σε βάθος χρόνου, σε σημείο που ακόμα και αν μεταφέρει, πες π.χ. έχει πουλήσει τα κινητά του, που έχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, πουλά τις επιχειρήσεις του κτλ. Αν μεταφέρει χρήματα στα παιδιά του και τα διαμοιράσει, σίγουρα θα πληρώσει το λεγόμενο capital gains taxes από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μεταφέρει τα χρήματα στα παιδιά. Τα παιδιά τώρα, από την άλλη, από τη στιγμή που θα κληρονομήσουν το ποσό εκείνων από τους γονείς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θα θεωρηθεί ως εισόδημα και βάσει τις φορολογικές...
0: Θα πληρώσουν φόρο.
1: Θα πληρώσουν φόρο. Δηλαδή συνεχίζεται έναν σχεδιασμός...
0: από μέχρι να τελειώσει, τελείως να απελαχτούν όλοι από την υποχρέωση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Σωστά. Ναι.
0: Ωραία. Γίνονται κάποια λάθη, πιστεύετε ότι γίνονται κάποια λάθη κάποτε, και ποια είναι τα συχνά λάθη που γίνονται?
1: Τα συχνότερα λάθη που γίνονται, θα έλεγα το εξής. Αν πάρουμε παράδειγμα ότι πάλι μιλάμε για έναν Έλληνα Κύπριο που ζει στο Λονδίνο τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, αγοράζει ακίνητο και μετά λέει φεύγω για Κύπρο, για Ελλάδα, και νομίζει ότι τέλειωσε. Στην πραγματικότητα θα συνεχίσει να έχει τις υποχρεώσεις για χρόνια, και αυτό θα το επηρεάζει σε παγκόσμιο επίπεδο της περιουσίας του. Δηλαδή έφυγε από τη χώρα, αλλά η χώρα δεν έφυγε από αυτό.
0: Αυτό
1: είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Μπορεί να παραμείνει εκτεθειμένος για χρόνια, ειδικά σε θέματα κληρονομιάς. Άρα δεν φεύγουμε απλά, σχεδιάζουμε την έξοδό μας. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε στον κόσμο, ότι πρέπει να σχεδιάζεις την έξοδό σου. Και αυτό που πρέπει ο κόσμος να έχει πάντα υπόψη του, ότι από τη στιγμή που είμαι expat, με αφορά. Δεν είναι, θα πει ότι δεν με αφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι, αν έχεις ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε αφορά. Αν έχεις ακίνητον, σε αφορά. Ας σκέφτεσαι να φύγεις, σε αφορά ακόμα περισσότερο. Και δεν είναι απλά ένα θέμα που πρέπει απλά να πω ότι το αφήνω πίσω μου, τελειώνει, και ας το αντιμετωπίσουν τα παιδιά μου. Γιατί
0: μάλιστα,
1: και εκεί τα παιδιά θα έχουν να αντιμετωπίσουν ίσως και χειρότερες καταστάσεις στο σύντομο μέλλον.
0: Μάλιστα. Άρα σε αυτή την περίπτωση η Κύπρος τι ρόλο παίζει, πού μπαίνει στο παιχνίδι?
1: Η Κύπρος είναι, θα έλεγα, μια στρατηγική επιλογή, και αυτό που σχολιάζεται στους νομικούς κύκλους και στους κύκλους των οικονομολόγων γενικά είναι ότι με αυτό που κάνει τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να διώξει όλους τους, τους expat από το Ηνωμένο Βασίλειο, θέλει να διώξει όλους τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου εκτός Ηνωμένου Βασίλειου. Γιατί η Κύπρος αυτή τη στιγμή μπορεί να βοηθήσει στην δομή, στη μετακίνηση και στο φορολογικό σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Κύπρος, επειδή αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία δεν έχει inheritance tax, δεν έχει φόρον κληρονομιάς, δεν έχει οποιανδήποτε μεταβιβαστικά όταν μεταβιβάζεις περιουσία σου στα παιδιά σου, δηλαδή δεν υπάρχει οποιοδήποτε φόρος, θεωρείται δωρεάν και με όλη τη σημασία της λέξης η δωρεά, είναι ένας στρατηγικός προορισμός. Και λαμβανόμενος υπόψη ότι η Κύπρος πάντοτε είναι ένας προορισμός όχι μόνο για όσους θέλουν, είναι Έλληνες της Διασποράς και θέλουν να επιστρέψουν πίσω στις ρίζες τους. Βλέπουμε ότι και η Κύπρος, επειδή πάντα στρατηγικά είχε μια πολύ καλή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλοί Άγγλοι γενικώς επέλεγαν την Κύπρο για να είναι η χώρα διαμονής τους, σχεδιάζουν την φυγή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο με τέτοιον τρόπο που να αποδεσμευτούν πλήρως από το Ηνωμένο Βασίλειο, να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, να εκμεταλλευτούν όλων των φορολογικών καθεστώς της Κύπρου όσο υπάρχει αυτή τη στιγμή, περιλαμβανομένου και γεγονός το με τα rulings που υπάρχουν, που μπορεί κάποιος ακόμα και να παίρνει dividends, να παίρνει εισοδήματα από το εξωτερικό, αλλά στην Κύπρο να μην φορολογούνται τα εισοδήματα της Κύπρου. Είναι αυτό το 60 days ruling που έχει εφαρμόσει η Κύπρος. Από τη στιγμή που περνάτε σχεδόν τις 183 μέρες του χρόνου μόνιμα στην Κύπρο. Αυτός είναι ένας ωραίος σχεδιασμός που η Κύπρος μπορεί να τον δώσει σε οποιονδήποτε αποφασίσει είτε να μετακομίσει μόνιμα στην Κύπρο επειδή θέλει, είτε να αφυπηρετήσει, είτε ακόμα και να μεταφέρει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός της Κύπρου. Φυσικά θα παραμένει πάντοτε το γεγονός ότι αν έχει ακίνητα στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεχίζουν να φορολογούνται εκείνα τα ακίνητα. Αλλά τουλάχιστον θα απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος, όπως το λέμε, που πλέον θα φορολογείται από την Κύπρο από τη στιγμή που θα αποδεσμευτεί από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου. Χρειάζεται όμως ένας στρατηγικός σχεδιασμός, χρειάζεται χρόνος να δηλωθεί στις φορολογικές στις αρχές εδώ στην Κύπρο, να δηλωθεί ως φορολογικός κάτοικος, να ενημερωθεί και να συμβουλευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από ειδικών για να τον αποδεσμεύσει από οποιασδήποτε φορολογικές του υποχρεώσεις, για να μπορέσει τότε να απολαύσει έναν σύστημα εδώ στην Κύπρο το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό. Και ένας είναι ο λόγος που η Κύπρος το κάνει αυτόν, είναι γιατί ως χώρα θέλει να προσεγγίσει επιχειρήσεις, άτομα, τα οποία έχουν έναν αρφα πλούτο και να έρθουν μόνιμα στην Κύπρο με το να δημιουργήσουν νέες δουλειές, να ανοίξει, να δοθεί άνοιγμα στην αγορά των ακινήτων. Δηλαδή και η Κύπρος δεν το κάνει από την καλή της καρδιά, να σας το πω.
0: Είναι για να, ναι, να γίνουν επενδύσεις, να κερδίσει και η Κύπρος κάνει, ναι.
1: Μικρή χώρα η οποία δεν έχει βαριά βιομηχανία, δεν υπάρχει οτιδήποτε, στηρίζεται στις υπηρεσίες. Άρα έναν καθεστώς φορολογικό, και όπως έχει τροποποιηθεί πρόσφατα από την τρέχουσα κυβέρνηση, το έχει κάνει ακόμα πιο φιλικό προς κάποιον ο οποίος θέλει πραγματικά να είναι φορολογικός κάτοικος της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Τι θα έλεγες, αγαπητέ Σάβα, σε αυτούς που μας ακούνε τώρα, μια συμβουλή ας πούμε?
1: Το πιο σημαντικό που ο κόσμος πρέπει να λάβει υπόψη του δεν είναι θέμα πόσα έχεις αυτή τη στιγμή από περιουσία, από χρήματα, από cash. Είναι θέμα πώς τα έχεις οργανώσει. Πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες δούλεψαν χρόνια στο Λονδίνο σκληρά, έφτιαξαν περιουσία, αλλά χωρίς ένα σωστό planning. Και χωρίς ένα σωστό planning μπορεί να χάσουν ένα σημαντικό μέρος αυτής της περιουσίας. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτι, ένα από το μεγαλύτερο θα έλεγα, statement που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή και να δοθεί στον κόσμο να το καταλάβει, είναι ότι δεν είναι, είναι μάλλον θα πω καλύτερα, είναι θέμα που μπορεί να χαθεί περιουσία χωρίς λόγο.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή ενώ υπάρχουν οι λύσεις, αν δεν γίνει ο σωστός σχεδιασμός θα χαθεί περιουσία.
0: Μάλιστα. Επομένως, αγαπητέ Σάβα, τώρα επειδή ξέρω ότι θα είστε στον Δήμο σε μια εκδήλωση εδώ, ίσως ένα από αυτά τα θέματα που θα μπορούσατε να αναφερθείτε είναι και αυτό που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκτός των άλλων θεμάτων που έχετε προγραμματίσει. Πέστε μας λίγο για αυτή την εκδήλωση εδώ στο Λονδίνο.
1: Σωστά το έχεις αναφέρει, Βασίλη μου. Θα βρίσκομαι στο Λονδίνο στις 25 Ιουνίου. Θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, να έρθουμε πιο κοντά με την κοινότητα, γιατί πραγματικά αυτό αφορά πολύ κόσμο, περισσότερον από όσο νομίζουμε, και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που στρατηγικά ως εταιρεία κάνουμε αυτόν τον γύρο, και ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Λονδίνο στις 25 του Ιούνιου στο Radisson's Hotel, η ώρα 6 το απόγευμα στις 25 Ιουνίου, και να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα αυτά τα θέματα, να γίνει μια συζήτηση one-to-one εκεί που χρειάζεται με τον κόσμο, για να δούμε και να συζητήσουμε μαζί τους και αν πραγματικά υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να δοθούν. Πολύ ευχαρίστως να τα συζητήσουμε μαζί τους και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Πιστεύω ότι, αγαπητέ Σάβα, πιστεύω ότι υπάρχει άγνοια για αυτά τα θέματα και η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Επομένως, αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές μας θα επιχειρήσουν να έρθουν εκεί. Μπορούν να κλείσουν ραντεβού, ας πούμε, πώς μπορούν να.
1: Πολύ θα χαρούμε, ναι, να έρθουν να τους δούμε από κοντά. Καλύτερα να είναι να γίνει ένα, αφού μιλάμε για planning, να γίνει ένα planning, να μας ενημερώσουν για το.
0: Την παρουσία τους.
1: Και πόσοι θα παρευρεθούν. Μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τα τηλέφωνα του γραφείου μας στο 26 930 800, εδώ στην Κύπρο. Ως επίσης μπορεί να στείλουν ένα email στο δικό μου email, στο savas.savidis@kyprianou.com, να μας πούν ποια άτομα θέλουν να έρθουν, να κρατήσουμε θέσεις, και έτσι να ξέρουμε και εμείς ποιον θα δούμε, και ακόμα και αν έχουν κάποια θέματα τα οποία θέλουν να τα συζητήσουμε, μπορούν να μας τα γράψουν στο email και να μας πούν ένα θέμα το οποίο τους απασχολεί.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ευχαρίστως, καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας, να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από τους ακροτές μας θα φροντίσουν να μάθουν περισσότερα, γιατί είναι καυτό το θέμα. Θα χαρούμε να σας ζούμε εδώ στο Λονδίνο, αλλά θα τα πούμε πριν από εκείνη την ημέρα, την 5η 25 Ιουνίου. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα με ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν 2-3 πολύ καυτά θέματα και ένα από αυτό είναι και οι υπηκότητες, αγαπητέ Σάβα. Ο κόσμος δυσκολεύεται, δεν ξέρω, δεν έχουν, όπως είπες και εσύ, δεν προγραμματίζουν, δεν ξέρουν και δεν πρέπει να γίνει μια προετοιμασία η οποία χρειάζεται, όπως είπατε και εσείς, χρόνο και για τις επίσης διαθήκες και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με κληρονομιά. Αυτά είναι καυτά θέματα και νομίζω να τα συζητήσουμε ούτως ώστε να προετοιμάσουμε τον κόσμο μέχρι τις 25 του μήνα να έχουν κάτι υπόψη τους, να ρωτήσουν, να πάρουν πληροφορίες και να βοηθηθούν.
1: Πολύ σωστά, και αυτά είναι και τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα για τις 25 του Ιούνιου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέματα που θα συζητήσουμε όταν θα είμαστε εκεί στο Λονδίνο. Αλλά ναι, πολύ ευχαρίστως, θα τα αγγίξουμε και στις επόμενες μας ραδιοφωνικές παρουσιάσεις.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι τις 25 του Ιούνιου, έτσι ο κόσμος να ξέρει, να πάρει μια ιδέα και ίσως να έρθει με τις κατάλληλες ερωτήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να τον δούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της μέρας.
1: Εγώ θα
0: τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bye. Ο κύριος Σάββας Σαββίτης, τον ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση για αυτό το πολύ καυτό θέμα. Και να ευχαριστήσουμε την εταιρεία του, η οποία, όπως έχω πει, κυρίες και κύριοι, χορηγεί αυτή την εκπομπή.
2: δικαίωμα «Έχω φωνή». Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Get ready for two unforgettable nights of music at Psy Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Τα μάτια μου ήταν ύπνοτα, Κύπρος Χαλάμπους, καλά απόγευμα Κύπρο. Και Ζαχαρίας ερμηνεύει.

40 λεπτά μετά τις 3 κυρίες και κύριοι, 20 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, και μετά από αυτό να σας πω ακριβώς τι γίνεται. 4 με 7 Drive Time, τον Ινοφίτου εδώ. 7 με 8 All About Autism in the House with London Autism Group Charity. See the team at this year's CY Wine Fest at the LGR stand this Saturday. They're going to be there as well. Ωραία. Λοιπόν, 8 με 10. Άντωνη Προκοπίου. Γεια σου, Αντωνάκη. 10 με 12, The Late Night Show. Και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Αυτά. Για να δούμε τι έχουμε. Κυρία Άλλη μου, γεια σας. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Βεβαίως, βεβαίως, να ακούτε το LGR. Και πάντοτε έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, όπως ήταν το θέμα με τον κύριο Σάββα Σαββίδη, που δίνει έτσι πολλές πληροφορίες νομικού περιεχομένου που είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς χρειάζεται να γνωρίζετε, να γνωρίζετε. Και το επόμενο τραγούδι, κυρία Έλλη μου, σας το χαρίζω. Είναι ένα τραγούδι που και σε αυτή την περίπτωση τη μουσική την έχει γράψει ο Κύπρος Χρυλάμπους. Είναι καλός μουσικοσυνθέτης. Έχει εκπροσωπήσει και την Κύπρο στο Eurovision, έχει γράψει πολλές μουσικές, έχει γράψει μουσικά κομμάτια για θεατρικά, για τηλεοπτικά, για κινηματογράφο, πολλά και διάφορα, πολλά τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι σε μουσική και πάλι του Κύπρου Χρυλάμπους. Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε.

0: Το όνειρο λοιπόν είναι αυτό με τη Μιράντα. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Εύα που μας πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Εύα μου, είστε καλά. Το επόμενο τραγούδι σας το χαρίζω και εσάς. Και πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά πρώτα. Βρισκόμαστε στα 15 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Here we go.
1: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvrides. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
8: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Έχουμε 9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και να σας πω το νέο, το τελευταίο νέο για την Κύπρο. Επικράτησε του υποψήφιου του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου στη δεύτερη ψηφοφορία η Ανίτα Δημητρίου. Η Ανίτα Δημητρίου λοιπόν εξελέγει εκ νέου πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου με το σώμα, όπως αυτό προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές, να επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της Προέδρου του ΔΣΥ. Ο πρώτος γύρος της ψηφορίας ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:15 και έγινε για πρώτη φορά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στον πρώτο γύρο η Ανίτα Δημητρίου έλαβε 21 ψήφους, ο Στέφανος Στεφάνου 19, ο Νικόλας Παπαδόπουλος 8 και ο Χρήστου 8. Στο, για να δούμε, λοιπόν, στο δεύτερο γύρο πέρασαν η Ανίτα Δημητρίου του ΔΣΥ και ο Στέφανος Στεφάνου του ΑΚΕΛ. Εκεί λοιπόν πρόεδρος της Βουλής ανεδείχθηκε η Ανίτα Δημητρίου, που επικράτησε με 29 ψήφους έναντι 19 του κύριου Στεφάνου και 8 αποχές, και θα παραμείνει έτσι στην Προεδρία της Κυπριακής Βουλής για δεύτερη θητεία. Αυτά. Συγχαρητήρια στην κυρία Ανίτα Δημητρίου και καλή δουλειά. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και την εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm που χορηγεί αυτή την ώρα της εκπομπής. Θα είναι μαζί μας και την ερχόμενη Πέμπτη στις 3 με 4 και πάλι. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο, κυρίες και κύριοι. Να προσέχουμε τις αυτούς μας, να στέλνουμε θετική ενέργεια, να αγαπάμε αλλήλους. Τι άλλο να πούμε? Να είστε καλά. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.
0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Προκοπίου. Συγγνώμη. Λοιπόν, ευχαριστήσεις και πάλι στην εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm για την χορηγία. Αυτά. Bye bye.
3: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Get ready for two unforgettable nights of music at Sy Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the kinks.

Στο Βέντο Ευαγγελία και λίγο με θύση, brand new song there from Ευαγγελία και στο Βέντο. Λοιπόν, μόλις μας πήρε τηλέφωνο ο καλός φίλος ο κρατής, ο Ηλίας, και ο Ηλίας λέει θα πάω στη ροτή του κρασιού, θα είμαι εκεί. Όχι μόνο για να δω από κοντά τον τριαντάφυλλο, πάω και για τον τριαντάφυλλο. Και του λέω, τι νοείς, πας για το τριαντάφυλλο? Το παγκωτό, μου λέει, το παγκωτό. Θα έχει παγκωτό τριαντάφυλλο από εκεί. I think so. There's ice cream there. I'll just check in the newspaper. There is a stand dedicated to ice cream. I can't tell you the flavours. I have no idea what the definite flavours. Σίγουρα θα έχει παγκωτό όμως. And hopefully some Cypriot flavours there as well. Λοιπόν, για σένα.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Dlian Dathilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Dlian Dathilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark live showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stephen Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 FM.

0: Again, if you've got anything you'd like to ask or share, please do send in. The number is 0737 661 1033. That's 0737 661 1033. This is all about autism. We will be right back.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε.
1: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Πίνουμε μαζί και τραγουδάμε.
0: Για τον ίδιο.
2: Καράς Παντελίδης, για το ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, good evening. Τι κάνετε, ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου LGR 103,3 στα FM, online, on digital, on Freely TV channel 566, Freeview TV channel 277, και όπου κι αν είστε, and wherever you may be, at lgr.co.uk. Ευχαριστώ που με ακούτε και ευχαριστώ σαν πάντα τον Dr. Chris και τον φίλον του τον Chris. Chris. I thought it was Nick in Greek situations. Thank you, Dr. Chris. And thank you to your good friend Chris for the All About Autism show. Κάθε μήνα μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Every month we learn something new from our autism experts. It's Thursday night, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας, και απόψε το βράδυ μας είναι ακόμα πιο ξεχωριστό. Our evening is even more special thanks to our sponsor, the lovely people at Tim's Dairy.

15 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα Ελένη. Η Ελένη πρώτη στο τηλέφωνο απόψε και η Ελένη έχει ζητήσει Γιώργος Τσαλίκης παραμιλάς.

Γιούλια Γκαλιμάνη, με ξόδεψες. Είναι 5η-4 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους. It's the 4th of June. I wish everyone a wonderful month. Τι θα κάνετε αυτό το Σάββατο, Κυριακό? What are you up to this weekend? Τα παιδιά επέστρεψαν στο σχολείο. The children have gone back to school. No excuses for not going out. We have the Cy Wine Fest, the Cyprus Wine Festival, now in its 40th year. Can you believe how, I'm so sorry, 44th year. It's on Saturday and Sunday, this Saturday and Sunday, 6th and 7th June at the Decorium in Wood Green, London N22. Ge o Triandafilos. Triandafilos, who you can hear in the background. Ο Triandafilos θα είναι εκεί με τον Στέφανο Πελεγκάνη. Triandafilos τώρα. Βλέπω κάτι όνειρα.

0: Τριανταφυλλός. Βλέπω κάτι όνειρα και ο Τριανταφυλλός θα είναι στο Sci Wine Fest το Σάββατο και την Κυριακή. Go to lgr.co.uk for your tickets for the Cyprus Wine Festival. Είναι 8:30, it's 8:30, ακριβώς, exactly time for the half past forecast. Let's have a look at tomorrow's weather. Ο καιρός στο Λονδίνο και στο Birmingham αύριο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 18 βαθμούς Κελσίου και ο καιρός θα είναι λίγο συννεφιασμένος. Not too special tomorrow. London and Birmingham, highest temperatures of 18 degrees and it will be a little bit cloudy. Στην Αθήνα, έλα να δούμε τι θα κάνει η Αθήνα μας. Αχα! Looking good. Μεγιστές θερμοκρασίες 27 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. 27 degree highs in Athens with lovely, lovely sunshine. And God's little acre, what's that got to offer us tomorrow? Ο καιρός στην Κύπρο, in Cyprus tomorrow, η Λευκοσία, πιο ψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 29 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. 29 degree highs in Nicosia tomorrow. Get your shorts and your flip-flops ready.
1: Και τώρα το πιο πολύ.
0: Και ένας από τους δικούς μας, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Ρώτησέ μου τη θέση για την αγάπη.
0: Now, I can't sing and I'm a fine one to talk, but listen to the crowd, the audience in the background as the song gets going. They're belting at the highest notes possible, but not exactly in tune.

Έλενα Παπαρίτσου με την Αναστασία. Αν με δεις να κλαίω, είναι 9:15, 9:15 ώρα τώρα για τα κλασικά στο παρακάρτο. Time now for the classics at 1:15. Και το πρώτο μας τραγούδι απόψε, the first song this evening, το τραγουδάει ο Στέφανος Πελεγκάνης. And Stefanos will be at the Cyprus Wine Festival on Saturday and on Sunday. Go to lgr.co.uk for your tickets. Get ευχαριστώ σε όλους.

Που με πας, Νίκος Βέρτης, ευχαριστώ και πάλι για την παρέα σας απόψε. Thank you for your company. And thank you to our lovely sponsors, Tim's Dairy. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, την Tim's Dairy. Βρείτε το ελληνικό γιαουρτιού Tim's για όλη την οικογένεια σε επιλεγμένα και τοπικά Waitrose, Sainsbury's, Asda, online με την Ocado και σε αναξεαρτήτα και αγροτικά καταστήματα. Δοκιμάστε την βραβευμένη ελληνική σειρά γιαουρτιού και κεφίρ της Tim's για όλη την οικογένεια.

ηλιάς βρετός μέτρα, τα αστέρια είναι 9 και 4, quarter past 9, 9:15, time for the cuddle at quarter past. The most romantic time of the week. Και απόψε το τραγούδι που έχουμε, το τραγούδι που έχω, το τραγουδάει η Τσένη Βάνου. Αν είναι η αγάπη αμαρτία, δώσ' τους δίπλα σας μία αγκαλιά, ένα φιλί, άλλη μία αγκαλιά και πες τους σ' αγαπώ.

Η κλαβία νύχτα μου μεγάλη, 22 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, Chris and Christine. Ελπίζω με ακούτε. Το επόμενο τραγούδι είναι για σας.

Φίλιππος Νικολάου, μια καρδιά για σένα. Ηλία μου, καλησπέρα. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ηλία στον Κονίλιο, τα παιδιά του, τα αγκόνια του, σε όλους, στον Άιο Δημήτριο, στην οικογένεια του, στην Κύπρο, σε μένα και σε όλους τους ακροατές του LGR.

Μα τι ωραίο τραγούδι, 20 λεπτά σχεδόν πριν τις 10. Καλησπέρα, Έλλη. Έλλη μου, καλησπέρα. Η Έλλη έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι για την Αλεξάνδρα και τον Μωυσής. Αν είσαι ένα στέρι.

0: Ακούτε LGR.
1: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way, with 12 live cultures, it's mild and so Moorish, and naturally lactose-free. But the real surprise? One spoonful, and suddenly, you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious. Greek Family Kefir from Tim's.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Anna, καλησπέρα και ευχαριστώ που δοκίμασες να μου τηλεφωνήσεις πολλές φορές. Κάμποσες φορές, μα τι ωραία λέξη, κάμποσες. Thank you, Anna, for trying to telephone so many times and eventually you got through. Το επόμενο τραγούδι, the next song, είναι αφιερωμένο από μένα για σένα.

Θέμης Αδαμαντίδης, η νύχτα μυρίζει για σέμι, για την βούλα. Βούλα μου. Thank you, Vula, for telling me you have a fridge with Tim's yogurts in as well. Nice to find so many people that eat it. Είναι 8 λεπτά πριν τις 10. Αντώνης Προκοπίου μαζί σας. 2 hours have flown by this evening. Έχουμε ώρα για 2 τραγούδια πριν το τέλος της εκπομπής.

Μάκης Μπέρδες γιορτή. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ σε όλους για την παρέα σας απόψε, για την αγάπη σας, και ευχαριστώ τους χορηγούς μας, Tim's Dairy. Thank you, Tim's. The lovely folks at Tim's. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου και θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα 8 το βράδυ. This is LGR 103.3 FM. If you're going to the wine festival, have a fantastic time. Have a good week. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.